0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς είσαι σήμερα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Χαίρομαι.
2: Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος που δεν τον καταλάβαμε, που φάγαμε ήδη το 30% του καλοκαιριού, φιλενάδα.
1: Και φάγαμε και τρελές ζέστες, πρέπει να σου πω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ όμως.
1: Αμέ.
2: Και σήμερα με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Το ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Καλά, τώρα κατεφημισμόν και εσύ, τι εννοείς?
2: Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Θα δώσει και μία απάντηση στο θέμα που έρχεται σε λίγο.
1: Α,
2: έτσι.
1: Έχεις κάτι να του πεις?
2: Γενικά η επιστήμη.
1: Α, η επιστήμη.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, New York Post έκανε ολόκληρο άρθρο και το πήρε μάλιστα σαν
1: επιπόνου.
0: Όχι, το πήρε σαν αφορμή από διάφορα που ανεβαίνουν στο TikTok. Και το θέμα του ρεπορτάζ ποιο είναι, αγάπη μου?
1: Για πες.
0: Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες?
1: Τους έχουν άλλες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το βίντεο, λες, το οποίο βασίστηκαν οι New York Times για να κάνουν και αυτό το τέτοιο,
1: ναι,
0: και δημοσιεύτηκε και στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Γιατί τι είπανε?
0: Έδειχναν, ας πούμε, κάποιες κοπέλες που αναρωτιόντουσαν πού έχουν πάει οι άντρες, παιδί μου.
1: Έμα.
0: Πολλοί άντρες απάντησαν πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Συγγνώμη, φταίνε οι άντρες.
1: Κάτσε, συγγνώμη, φταίνε, δεν φταίνε.
0: Άμα διαβάζεις ότι πήγε να τις μιλήσει και του ρίξε χαστούκι.
1: Καλά, και το χαστούκι παρακαλώ, δεν πειράζει, μην του φωνάξει να αστυνομία.
0: Λοιπόν, οι νεότερες γενιές στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών.
1: Και οι μεγαλύτερες, πρέπει να σου πω.
0: Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Τι, ο καθένας είναι μόνος του με τον κινητό του.
0: Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όταν βγαίνω σε μπαρ, σε καφετέρειες και τα λοιπά, ας πούμε, με την παρέα μου, βλέπεις γυναικοπαρέες και αγοροπαρέες.
1: Έλατε.
0: Και ο ένας δεν δίνει σημασία στον άλλο.
1: Πού είναι οι εποχές που έμπαινε σε ένα μαγαζί μόνο και έβγαινε με παρέα? Εγώ δεν σου μιλάω για σχέση, ρε παιδί μου, αλλά ήταν.
0: Εξαρτάται και με πόσους έβγαινε. Αυτό είναι ένα ερώτημα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Να μιλήσουμε για σπουδές προπονητικής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο αθλητικός τύπος, αν θες να μιλήσεις σε γυναίκα.
0: Και να έχεις και καλές σπουδές για να. Για καλό επάγγελμα στη
1: συνέχεια. Καλή καριέρα.
0: Έτσι. Καλή καριέρα, λοιπόν. Με σχολές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 παρακαλώ αθλήματα. Θέλετε λοιπόν να έχετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας για ακόμα λίγες μέρες, καλέστε στο
1: 52 79 500.
0: Βάλτε το 210 μπροστά, γιατί πεινάει η Άννα σήμερα.
1: Ή στο 210 96 40 117,
0: ή ένα κλικάκι στο www.ekalfa.gr.

0: Να σου πω, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα τέτοια.
1: Οι επόμενες γενιές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για τη μικρή Καρντάσιαν.
1: Άμε, την
0: 13 ετών.
1: Θα κάνει και περιοδία, λέει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα τα βρούμε αυτά. Για πες τώρα όμως, κάτι έχουμε για Χάρπερ Μπέκμαν.
1: Ναι, Μπέκαμ.
0: Μπέκαμ, συγγνώμη, ναι.
1: Η Χάρπερ, ναι, είναι η μικρή κόρη του Ντέιβιντ
0: και της
1: Βικτόρια. Ναι. Που έγινε και η ιστορία με τον αδελφό της. Τέλος πάντων. Αυτή είναι 14 χρονών το κορτσάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μπράβο της.
1: Και επειδή ασχολείται με μαμά που έχει με μακιγιάζ και με ομορφιά, ναι, αποφάσισε να κάνει τη δική της εταιρεία και το δικό της μπραντ.
0: Το πιτσιρίκι.
1: Το πιτσιρίκι και τι μάλιστα λέτε, η εταιρεία λέγεται Haiku.
0: Ναι.
1: Όπως τα ποιηματάκια. Haiku by Harper.
0: Έλα.
1: Ναι, μέχρι να το πεις δηλαδή σου γίνεται η γλώσσα φιόγκος.
0: Είναι για νεαρές κοπέλες.
1: Για νεαρές κοπέλες, ναι, και είναι σειρά και μακιγιάζ και περιποίησης. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ένα χρόνο ή δύο χρόνια αργότερα είχε πιο μεγάλη είχε ξεκινήσει η Kylie.
0: Μάλιστα.
1: Η Kylie τώρα έχει ένα δισεκατομμύριο κάνει, μάλιστα, η εταιρεία της.
0: Και τώρα είναι και η μόδα για τα κοριτσάκια.
1: Έτσι, ναι. Και τα ωράκια.
0: Και τα αγοράκια, ναι. Χαρά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.
1: Μην το συζητάς από παντού.
0: Έτσι.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, γενικά πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρίσκεις τέτοιες ωραίες, χρήσιμες
1: και αισιόδοξες ειδήσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά μας θυμίζουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα ρε παιδιά από την καθημερινότητα και αυτά που μας απασχολούν.
1: Είμαστε ικανοί και για τα χειρότερα τύπος, και για τα καλύτερα.
0: Έτσι, ο τύπος λοιπόν και μπράβο του, ένας ναυτικός αποφάσισε να γεμίσει το σκάφος του με προμήθειες και να διασχίσει μόνο στη θάλασσα, μεταφέροντας ο ίδιος μόνος του ανθρωπιστική βοήθεια από τον Παναμά στην Κούβα, στο Σαντιάγο ντε Κούβα, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Είχε στο αμπάρι του σκάφους περίπου μισό τόνο τροφίμων, μπράβο του ρε φίλε, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούν στα 6.000 ευρώ και τα οποία πλήρωσε μόνος, έτσι. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι η ποσότητα αυτή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θεωρώντας όμως ότι ακόμη και μια μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει διαφορά για κάποιες οικογένειες.
1: Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, ρε φίλε, μπράβο, χίλια μπράβο. Εγώ τέτοια πράγματα θέλω να τα λέμε.
1: Πραγματικά. Και αυτά τα μικρά, πολλά μαζί κάνουν και κάτι μεγάλο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Έτσι.
0: Και όμορφο.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση που θα πούμε τώρα.
1: Ναι. Δεν έχει είναι κάνει είδηση, παιδί μου.
0: Αυτή η πληροφορία
1: έτσι,
0: που θα δώσουμε.
1: Μπράβο, συμβουλή.
0: Με έχει κάνει έξαλλη.
1: Γιατί
0: έχω δει σε πολλές ειδήσεις ότι χάνονται ζώα από θερμοπληξία. Επειδή ή τα αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο, τύπου πετάχτηκα μέχρι το σούπερ μάρκετ. Είτε τα αφήνουμε έξω στον ήλιο.
1: Έτσι.
0: Είτε όταν οδηγούμε τα αφήνουμε να είναι προς την πλευρά που υπάρχει ο ήλιος. Γιατί μας αρέσει που βγάζει το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο.
1: Για πες,
0: η ζέστη και ο ήλιος μπορούν να προκαλέσουν θερμοπληξία ακόμα και έγκαυμα στο σκύλο μας.
1: Ακόμα και στην παραλία.
0: Ακόμα και στην παραλία. Από τις 11 έως τις 3 είναι απαγορευτικές οι ώρες για το ζώο, όση δροσιά και να έχει εκεί που είστε.
1: Okay.
0: Πρέπει να έχει πρόσβαση σκιά, να διαθέτει πετσέτουλα για να μην είναι πάνω στην άμμο. Φρέσκο νερό, δροσερό ή δυνατόν. Και να φοράτε αντιλιακό ειδικό, υπάρχει για σκυλιά όπου είναι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή
1: μητούλα, η κυλίτσα,
0: μητούλα, αυτάκια από μέσα,
1: αυτάκια, ναι.
0: Και κυλίτσα.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει λιγότερο τρίχωμα.
1: Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Μα...
1: Λοιπόν, τώρα, αν θες να μάθεις περισσότερα, εσύ. Εντάξει. Όποιος, ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Και εγώ έχω κάποια κενά.
1: Έτσι. Λοιπόν, για ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, σου λέω η ΕΞΑΕΚ Α. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Και πώς μπορώ να κλείσω επίσκεψη?
1: 210-52-79-500.
0: Ναι.
1: Ένα τηλεφωνάκι. Δεύτερο τηλεφωνάκι 210-96-40-117.
0: Ή τρίτον ένα κλικ
1: www.ekalpha.gr.
0: Και προνομιακά δίδακτα.
1: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη σοβαρή στιγμή, όπως λες και εσύ, της εκπομπής.
2: Πραγματικά, και ευτυχώς που έχουμε τη Βασιλεία Πέτρου εδώ, γιατί ευτυχώς, έχει να μας πει σημαντικά.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τα σχόλια που παίρνουμε για το προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, ναι, έτσι, τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και λοιπόν, σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μαθαίνει.
1: Έτσι. Αυτά. Βασιλεία, καλώς την.
3: Χαίρετε. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece. Ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο μυκήτων συνολικού μήκους που εκτιμάται σε περίπου 110.000 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα απλώνεται κάτω από υγροτόπους, λιβάδια, καλλιέργειες και δάση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα διάσταση της ζωής κάτω από την επιφάνεια της Γης. Πρόκειται για τους δενδρόμορφους μυκοριζικούς μύκητες, οργανισμούς που συνδέονται με τις ρίζες των περισσότερων χερσαίων φυτών και δημιουργούν ένα εκτεταμένο σύστημα ανταλλαγής θρεπτικών ουσιών. Αν όλα τα μικροσκοπικά τους νήματα τοποθετούνταν σε ευθεία γραμμή, θα κάλυπταν απόσταση αντίστοιχη περίπου με το 10% του πλάτους του γαλαξία μας. Βασικό στοιχείο του δικτύου είναι οι νηματοειδείς υφές των μυκήτων που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος και συνδέονται με τις ρίζες των φυτών. Μέσω αυτών, οι μύκητες παρέχουν στα φυτά άζωτο και φόσφορο, ενώ σε αντάλλαγμα λαμβάνουν άνθρακα που παράγεται από τη φωτοσύνθεση. Η αλληλεξάρτηση αυτή καθιστά τα μυκητιακά δίκτυα κρίσιμα, για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, σε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ήδου φτάσαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τελειώσαμε την πρώτη.
0: Εδώ και καιρό.
1: Έτσι.
0: Που είστε καλέ. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και πάλι. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου, 30 του μηνός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και δύο στην τιμή του ενός για ακόμη μία ώρα μαζί σας.
1: Τι υπομονή. Ωραία που τα λες, Ηλία μου.
0: Θα τελειώσουμε, υπομονή.

0: Λοιπόν, όταν τη διάβασα αυτή την πληροφορία για το τι συνέβη στο παρελθόν 30 Ιουνίου, έγινε το 1908 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησα να διασταυρώσω ότι ο αριθμός των δέντρων που θα σου πω είναι αληθινός. Ναι. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ακούω να δω τι έγινε.
0: Υπήρξε μια περίεργη έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Κοντά σε ένα ποταμό στη Σιβηρία, ναι, το Ταγκούνσκα. Mm-hmm. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο πολύ μεγάλο που καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
1: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Σε έκταση 2.150 χιλιομέτρων.
1: Έλα ρε.
0: Οι έρευνες ξεκίνησαν το 20, δεν επιτρέπανε για 12 χρόνια να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα έχουν βγει συνωμοσιολογίες. Ή μετεωρίτης,
1: μάλιστα,
0: ή πυρηνικό πείραμα,
1: ναι,
0: ή εξωγήινη.
1: Μάλιστα.
0: Τι διαλέγεις?
1: Τι να σου
0: ό,τι
1: πω.
0: Ό,τι και να διαλέξεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μάλλον για μετεωρίτη το κόβω.
0: Ναι, δεν θα είχε τρανταχτεί όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν μικρός. Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Τόσο μεγάλη έκταση. Και σκέφτομαι και το άλλο. Τότε ντρόουν δεν υπήρχαν. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Εντάξει, ντρόουν δεν ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λες.
0: Αμέ.
1: Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Μια πληροφορία, αν θες να σπουδάσεις πληροφορική και γραφιστική. Ανώτερες σχολές Α, φιλενάδα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή. Αρκεί βεβαίως να πάρετε πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα στο 210-52-79-500.
0: Στο 210-41-20-714
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Και online φοιτηση.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν,
1: για πες, τι θα φάμε απόψε.
0: Το τυπάκι μας.
1: Να με.
0: Τι θα φάμε απόψε.
1: Μεγάλο σου ξέ το τυπάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ ωραίες ιδέες σε πάρα πολλούς και πάρα πολλούς. Και κυρίως σε σένα δηλαδή. Εντάξει, μου χρωστάς.
1: Βεβαίως.
0: Τραπέζι δεν μου έχεις κάνει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, μ' αρέσει να σου χρωστάω.
0: Το σημερινό τυπ, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, έχει ρύζι με μανιτάρια. Μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τα μανιτάρια τρελαίνομαι.
1: Και εμένα μου αρέσουν
0: όλων των ειδών. Έτσι. Λοιπόν, ρύζι, μπέικον τραγανό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μη συζητάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μανιτάρια σοταρισμένα, αυγό ποσέ,
1: ναι,
0: και ντρέσινγκ σόγιας.
1: Και όσοι δεν θυμούνται το αυγό ποσέ,
0: ναι,
1: είναι το βρασμένο σε νεράκι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά μας τα προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, να το λέμε και αυτό.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο του.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Μάργαρετ Μίτσελ. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν γράψει παγκόσμια μανουφοκιάδα.
1: Και έτσι. Υπάρχουν και άλλα.
0: Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έτσι, που είναι και μαζί και μπράβο τους.
1: Και ειδικά στον χώρο τους.
0: Έτσι. Που και έχουν κάνει και πράγματα. Μιλάμε για τον Τζον Μπον Τζόβι, παιδιά, και την Ντόροθι, την γυναίκα του, η οποία, φιλενάδα, είναι μαζί 37 χρόνια.
1: Τι παντρεμένη. Λες τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε από το People. Παντρεύτηκαν 29 Απριλίου του 1989, σε πληροφορώ.
1: Α, που να δεις, ούτε κινητά.
0: Έχουν 4 παιδιά να τους ζήσουν, όμως αυτό το οποίο κρατάω εγώ πάρα πολύ είναι ότι ίδρυσαν μαζί το 2006 το John Bon Jovi Soul Foundation.
1: Ναι.
0: Το οποίο κέρδισε και το βραβείο James Byrd Foundation Impact Award για τα φιλανθρωπικά εστιατόρια που λειτουργεί μέσω προγράμματος. Τι είναι τα J Soul Kitchens? Είναι εστιατόρια τα οποία ξεκίνησαν,
1: ναι,
0: για να ταΐζουν ανθρώπους σε ανάγκη.
1: Σε ανάγκη, έτσι. Ναι.
0: Όμως τα 4 έγιναν, τώρα θα γίνουν μάλλον και 5.
1: Mm-hmm.
0: Όμως εκτός από αυτήν την δραστηριότητα πλέον, μέσα από αυτό το ίδρυμα εξασφαλίζουν στέγη και θέσεις εργασίας. Έτσι, σε ανθρώπους που επίσης
1: δηλαδή
0: έχουν ανάγκη.
1: Εργάζονται και μέσα στα εστιατόρια άνθρωποι που είχαν πρόβλημα
0: αν
1: πριν.
0: Αν υπάρχει και κάτι στο μυαλό τους, του λένε: κοίταξε, να δεις, έχουμε αυτό. Μπορείς να πας εκεί.
1: Βλέπεις.
0: Δεν είναι τέλειο.
1: Καμιά φορά όταν έχεις ένα κοινό στόχο, κρατάει σχέση.
0: Έτσι.

0: Πήγαιναν σε ένα τα παιδιά σου παιδικό σταθμό.
1: Βεβαίως.
0: Δεν εκτιμούσες τη βοήθεια αυτών των γυναικών.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και να σου πω την αλήθεια, είναι και πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Γιατί πέραν οτιδήποτε άλλο έχεις να κάνεις με νήπια, βρέφη κτλ.
0: Βέβαια.
1: Έχεις να κάνεις και με αυτούς τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, οι οποίοι είναι και δύσκολοι.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι ωραία ιδέα να σπουδάσει κάποιος παιδαγωγικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και ιδιαίτερα βοηθός βρέφων νηπιοκόμων, όπως είπες εσύ, στις σχολές Α. Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε τα τηλέφωνα για όσους ενδιαφέρονται. 210-52-79-500.
0: 210-41-20-714.
1: Μάλιστα. Και ακόμα πιο εύκολο, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις για τις μουσικές.
1: Αυτό το τραγούδι, ναι, με έχει σημαδεύσει τα καλοκαίρια μου πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη τραγουδάρα. Είναι όμως, ρε παιδί μου, summer song.
0: Κατευθείαν σε πάει στο κύμα σένα.
1: Έτσι.
0: Τώρα.
1: Και μάλιστα από ένα συγκρότημα που είναι συνδεδεμένο με παραλία, με έτσι, καλοκαίρι, με τους Beach Boys, έτσι.
0: Καλιφόρνια.
1: Έτσι. Και μιλάμε για το Κόκομο.
0: Oh.
1: Έτσι. Έχει, λέει, όλα τα συστατικά της υψηλής τραγουδοποιίας τους, μελωδία, φωνητικά, οι Beach Boys.
0: Καλά.
1: Έτσι. Βέβαια δεν είναι ένα good vibration, σίγουρα.
0: Καλά.
1: Κυκλοφόρησε 18 Ιουλίου του 1988, καλοκαιράκι, έτσι. Νούμερο 1 στον αμερικάνικο πίνακα επιτυχιών στο Billboard Hot 100,
0: ναι,
1: μήνες αργότερα. Και μιλάει για δύο εραστές, πρόσεξε, που κάνουν ένα ταξίδι σε ένα φανταστικό μέρος που ονομάζεται Κόκομο. Μ' αρέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ήταν και στο soundtrack της ταινίας που έπαιζε ο Tom Cruise, το
1: Batman.
0: Το κοκτέιλ.
1: Το κοκτέιλ, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Είναι όμως καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε
0: φίλε. Όχι, το κυματάκι τα ακούς, το κοκτέιλ το πίνεις.
1: Μια χαρά. Και θα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια καλοκαιριού.
0: Ένα, αλλά μου φτιάχνεις το μουτ και τελειώσαμε τώρα.
1: Εντάξει, αύριο πάλι μέρα είναι.
0: Έλα, δε.
1: Και πρωτομηνιά.
0: Και πρωτομηνιά.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα και για σήμερα.
0: Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά και μαζί μας τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά σε όλες και όλους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικορίας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου και επιτέλους ξημέρωσε το τελευταίο πρωινό του φετινού Ιούνιου. Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα έλεγα κάτι τέτοιο για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, αλλά ήθελα πολύ να τελειώσει. Ψηλά της Κεραίας είμαστε εδώ και σήμερα από την εξωτική, την πανέμορφη, την ηλιόλουστη, την καυτή Καλλιθέα να φτάσουμε παρέα μέχρι το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Βεβαίως μαζί μας και σήμερα διασχίζοντας τρεις ορόφους για να καταφέρει να έρθει μέχρι εδώ η μία και μοναδική Όλγα Δέιου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, mother. Τι κάνεις?
1: Προσπαθώ να συνδεθώ στο ίντερνετ.
0: Α, γιατί να σου δώσω τον κωδικό, το Wi-Fi. Θέλεις?
1: Το έχω βρε.
0: Α, το έχεις. Είναι τα γενέθλια του father. Είναι το για έμπειρους λίτες. Τα ξέρεις?
1: Να συνδέθηκα, εντάξει.
0: Α, συνδέθηκες, ωραία. Άμα συνδέθηκες κι εσύ, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτες καλημέρες στο Γρηγοράκι μου. Καλημέρα μας εύχεται ο Γρηγοράκης. Καλή λαϊκή στο Άργος σήμερα. Με ήλιο ωραίο, λέει ο Γρηγοράκης, και μου στέλνει εδώ και τη θερμοκρασία. 24 βαθμούς του Κελσίου στο Άργος. Ξεκινάνε πολύ δυναμικά στο Άργος.
1: Εμείς τι έγινε εδώ με το Άργος?
0: Α, δεν είσαι εδώ. Είσαι εδώ που λέει και ο φάδερ.
1: Πώς δεν είμαι καλέ, πώς δεν είμαι καλέ.
0: Γιατί δεν αντιδράς?
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Αντί, καλημέρα.
1: Άμα περιμένεις καλημέρα που
0: είχα δύσκολη νύχτα. Είχα δύσκολη νύχτα.
1: Γιατί τι.
0: Είχα δύσκολη νύχτα.
1: Ρουχάλιζο, φάδερ.
0: Όχι, καλή να τον ακούσω εγώ. Μακριά τον έχω.
1: Τι έπαθες τότε.
0: Πονούσε όλο το κορμί.
1: Εγώ έχω ξυπνήσει με έναν πόνο στο αριστερό χέρι. Δεν μπορώ να το κουνήσω καλά.
0: Όμοι.
1: Να μείνει τίποτα όρθιο, ρε. Σε αυτή την εκπομπή.
0: Όμοι, πλάτη.
1: Να σε στείλουμε για ένα μεσάζ.
0: Αχ, ναι.
1: Ωραία.

0: εδώ θα σε ξαναγυρίσω Άργος, διότι μου στέλνει Δημήτρης από Δασάκι Άργους. Ευτυχώς υπάρχει λαϊκή, λέει, και βλέπει λίγο κόσμο το Άργος. Να ξέρεις ότι φεύγουν ειδικά από το Άργος, καλά και από τη Γαστοριά βεβαίως, φεύγει πάρα πολλοί κόσμος σεζόν, mother. Οπότε το Άργος, το καλοκαίρι λίγο αδειάζει. Βέβαια, επιστρέφουν φοιτητές και φοιτητρίες που κρατάνε λίγο ζωντανό το Άργος, αλλά η αλήθεια είναι ότι και το Άργος και εμείς έχουμε, όπως ξέρετε, χρόνια τώρα και ελπίζουμε να μην ξαναέχουμε, αλλά έχουμε σοβαρότητα πρόβλημα όταν φεύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σεζόν. Και χαιρετισμού στους σεζονίστες μας. Μας ακούνε, όπως ξέρεις, από παντού. Όπου πάνε.
1: Ναι,
0: Σαντορίνη, ακούει μόνο αντένες, δεν ακούει κάτι άλλο. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο τον Μπόικο.
1: Καλημέρα στη Μένη.
0: Μου στείλε ζώδια σήμερα, να ξέρεις. Οπότε θα έχουμε και ζώδια σήμερα.
1: Απαλλάσσομαι εγώ από αυτό. 30 Ιουνίου σήμερα, ναι, λέει, ναι. Σύναξη των 12 Αποστόλων. Υγεία και ευλογία σε όλους. Χρόνια πολλά.
0: Θα
1: καλή
0: τα πω
1: ημέρα.
0: Και αυτά θα τα πω.
1: Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες.
0: Καλημέρα και από τον Αργύρη τον Driver, ο οποίος μας λέει ακριβώς το ίδιο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλους τους Αποστόλους και τις Αποστολίες. Θα τα πω όμως, θα πάω σε λίγο.
1: Έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Α, πάλι θα έρθουν κουτάρες, πάλι καταστροφή.
0: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Έχω βάλει 2 κιλά από αυτές τις μέρες.
0: Από μια εβδομάδα που είσαι εδώ.
1: Ναι,
0: είσαι υπερβολική, είσαι υπερβολική.
1: Όχι, γιατί έχουμε και κάτι βραδινά κρασιά, κάτι πίτσες.
0: Α, τα δεν πιάνονται.
1: Δεν είναι όλα
0: τις
1: από εδώ.
0: Μόνο τους κουτάρες.
1: Δεν, καλά, οι κουτάρες θα αδειάζουν πριν φτάσουμε το μεσημέρι να ανέβουμε πάνω.
0: Τα ζώδια σε τρεις λέξεις είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά τα ζώδια μετά τις 9.30, όπως πάντα από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα. Πάμε όμως λίγο και στους χορηγούς μας. Με τη σύμπλευση θα ξεκινήσω σήμερα. Το πιο σύγχρονο γκδίπ στο όνομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 555.

0: 25,5 βαθμούς του Κελσίου το κεφαλάρι. Εμείς τι κάνουμε εδώ, ρε παιδιά, πόσο
1: πολύ ζέστη θα έχουμε σήμερα.
0: Για να έχει
1: το κατάλαβα εγώ από το βράδυ, δεν
0: είναι. Για να μπω να δω.
1: Πολύ, πολύ ζέστη θα έχουμε.
0: Παιδιά, εδώ η πόλη, σύμφωνα με τα επίσημα δηλαδή, κάτσε να το κάνω και ένα refresh. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία δηλαδή από τον σταθμό κάτω, έχουμε 23,1. Έτσι ξεκινάμε την ημέρα μας.
1: Όπω φαντάσου τι έχει να γίνει.
0: Και αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή είναι υψηλότερη θερμοκρασία. 18,2 ήταν η χαμηλότερη στις 6 το πρωί. Σίγουρα θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Όπως σας είπα και χθες, το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη Βόρεια Ευρώπη.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται προς τον Νότο και τα Βαλκάνια τώρα.

0: στο Ειρηνάκι μας την μοδίστρα μας. Γεια σου Ειρηνάκι. Καλημέρα λέει και το Ειρηνάκι στα κορίτσια μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Δεν ξέρω αν γιορτάζει κάποιο χωριό. Πείτε μας λίγο ρε παιδιά, 86-40 και 86-50, αν υπάρχει κάποιο χωριό που γιορτάζει στο νομό, να ξέρουμε, να του ευχηθούμε.
1: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
0: Take my breath away, Berlin, ακούμε. Πολύ ωραίος ο σκηνοθέτης σήμερα, νομίζω ναι. Μας έχει έτσι πάει πολύ καλά.
2: Καλώς.
0: Καλημέρα έχουμε και από Οδυσσέα και Στελάκι Φανοπείο που ετοιμάζονται πυρετοδός για την τέταρτη έκθεση κλασικών οχημάτων αυτή την εβδομάδα, έτσι.
2: Τα πάμε χθες.
0: Και όχι μόνο, δεν έτοιμο, γιατί τα παιδιά εκεί, ο Στελάκης, τον στρώνει στη δουλειά όχι αστεία. Τον Οδυσσέα. Είναι χειρότερο.
2: Τι είναι, σαν εμάς που σε έχουμε στον
0: εμένα
2: αφρό.
0: Εμένα με έχετε στον αφρό. Εμένα που είμαι εδώ πέρα 10 μέρες τώρα. 10 μέρες. Άντε, λίγο λιγότερο ίσως. Και παλεύω μόνη μου με νύχια και με δόντια.
2: Όχι και μόνη σου.
0: Εμείς
2: τι κάνουμε εδώ, αόρατη.
0: Εντάξει, περίπου μόνη μου.
2: Τι να πω εγώ.
0: Εσύ τι.
2: Πολύ εργαλείο. Μέσα έξω, πάνω κάτω.
0: Γιατί δεν είμαι κι εγώ μέσα έξω, πάνω κάτω.
2: Αχ, Θεέ μου, πού θα πάει, θα επιστρέψει.
0: Έρχεται, σήμερα δεν είναι μαζί μας.
2: Και μετά ο πάτερ, από απλά, μένα.
0: Είπα να μην, δεν αντέχω και με τους δυο μαζί. Ένας, έτσι τους είπα χθες. Λέω, παιδιά, ένας θα μου έρχεστε. Θα έρχεται, μία θα φεύγει, θα έρχεται, ο άλλος θα φεύγει.
2: Έτσι.
0: Για να μπορούμε να βάλουμε μια τάξη εδώ μέσα. Λοιπόν, Γέρμας Φάρμ, θα πάω στο πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λέφκη για όλα τα εκλεκτά. Είναι υπερλούξ πια, ανακαινισμένο, ανανεωμένο, υπερσύγχρονο, λαμποκοπάει, είναι μπουτίκ, είναι κοσμηματοπωλείο, είναι ανθοπωλείο, δεν είναι πια χασάπικο, είναι κάτι άλλο, ντρέπεσαι να μπεις.
2: Αυτό που το πας.
0: Εκεί σταθερά όμως, Σιρούλα του Φάδερ, Ατσαλένιος χειρουργός, Σιδερένια Αγνή, Golden Boy Χασάπης, η νέα που είναι ωραία και όλη η δυνατή ομάδα του Γέρμας Φάρμ. Το μόνο επίσης από τα υπόλοιπα που δεν αλλάζουν είναι ο πίνακας με τις προσφορές. Καθημερινά εκεί να βλέπετε πάντα τα καλύτερα, δεν σταματούν ποτέ οι προσφορές. Μας βρίσκεται στη Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Παρναγγέλνουμε τώρα, άιντε μη φέρω τα κανά.

0: κύριος Ρούλης μου στέλνει το μήνυμά του με την καλημέρα του και τις γιορτές για σήμερα. Θα πάω σε λίγο στο βιβλίο του κύριου Ρούλη να σας τα πω αναλυτικά, να δω αν τα ξέρει και η mother, δηλαδή, που μας λέει ότι είναι γνώστης αυτών των πραγμάτων. Από ποια έχεις καλημέρες τώρα, μπορείς να φανταστείς?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να σου μάθει να μιλάς αγγλικά. Χρυσούλα Στάμου.
1: Ω, το κορίτσι μου.
0: Καλημέρα κούκλες, μας λέει η Χρυσούλα. Ευχαριστούμε κούκλα, μας ανεβάζει και την αυτοβεβαίωση.
1: Χρυσούλα, όσο και να προσπαθήσεις, κορίτσι μου, ανεπίδεκτη μαθήσεως είμαι.
0: Αχ, τα αγγλικά, ε.
1: Ναι, μόνο το Energon Construction Engineering έχω μάθει.
0: Σιγά θα πνιγείς.

0: πάρω τώρα το βιβλίο του κύριου Ρούλη να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Είναι η σύναξη σήμερα των Αγίων 12 Αποστόλων, έχεις ιδέα?
1: Βεβαίως.
0: Ποιοι ήταν οι 12 Απόστολοι?
1: Κοίταξε, ξέρω κάποιους, νομίζω.
0: Για πες.
1: Απόστολος Παύλος, Απόστολος ναι. Πέτρος, Απόστολος Ιωάννης, όχι.
0: Ψάχνουμε τους 12 μαθητές του Χριστού.
1: Μπράβο, αυτό θα έλεγα.
0: Που με την ιεραποστολική τους δράση άλλαξαν την ιστορία του κόσμου. Πέτρο έχεις βρει.
1: Παύλο έχω βρει.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι Απόστολος Παύλος.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ήταν Απόστολος ο Παύλος?

0: Ήταν από τους μαθητές του Χριστού, δεν ήταν?
1: Α, τους μαθητές του Χριστού ψάχνουμε. Ας ξεκινήσουμε από τον Βασίγνωστο, τον Ιούδα.
0: Ναι, ο οποίος όμως στη θέση του πήγε άλλος μετά.
1: Πόρε, όλο δύσκολα με βάζει.
0: Επειδή μου λες ότι είσαι και της εκκλησίας και τα ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Λοιπόν, θα πεις κανέναν?
1: Θωμάς.
0: Ωραία.
1: Ιούδας, είπαμε, που μετά την πήρε τη θέση του. Ποιος?
0: Ο Ιάκωβος, ο Ματθίας πήρε Ματθίας τη θέση του. Εξελέγει τη θέση του Ιούδα, του Ισκαριώτη.
1: Ο Ιωάννης, είπαμε.
0: Ο Ιωάννης, ναι, σωστά.
1: Ναι, κάτι είπαμε. Ο Πέτρος.
0: Πέτρο, είπαμε.
1: Α, είπαμε.
0: Να το πάρει το ποτάμι. Κοίταξε, του χρόνου που θα σε εξετάσουν να τα ξέρεις. Ο Ανδρέας, ο Πέτρος όπως είπες,
1: ναι.
0: Ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης που τον είπες,
1: ναι.
0: Ο Φίλιππος, ναι. Ο Θωμάς, τρεις έχεις βρει μόνο.
1: Τρεις έχω βρει.
0: Ο Βαρθολομαίος,
1: ο Ματθαίος,
0: ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμων ο Ζηλωτής, ο Ιούδας του Ιακώβου και ο Ματθαίος που εξελέγει στη θέση όπως σου είπα του Ιούδα του Ισκαριώτη.
1: Από όλους αυτούς θα βρίσκα ακόμα τον Ματθαίο, κανέναν άλλον.
0: Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να στα μαθαίνουμε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα τώρα? Γιατί το... καλά κάναμε το μάθημα των θρησκευτικών πρωί-πρωί. Μια κουτάρα να μην έρθει όμως.
1: Χρόνια πολλά στον Αποστόλη του Κιωσέ, τον συγχωριανό μου.
0: Αποστόλης Κιωσές λοιπόν, πολύ σωστά ξεκινάς. Απόστολος, δηλαδή Άκης Τσούκας, γιατί αυτοί πάνε μου ξεφύγουν με τα Άκης, Μάκης, Τάκης.
1: Ναι.
0: Τα ξέρω όλα από ποιο όνομα προέρχεται. Απόστολος Τσούκας λοιπόν σήμερα.
1: Νομίζω και ο... είναι Απόστολος ο... έρε αυτό το Αλτσχάιμερ που πάει και έρχεται.
0: Ποιος είναι τσουρέκι?
1: Ο Δούκης, ο Μάκης. Ή όχι?
0: Τώρα τι με κόλλησες, όχι δεν είναι Απόστολος.
1: Δεν είναι Απόστολος.
0: Χρυσόστομος είναι.
1: Α, Χρυσόστομος είναι, ναι. Ναι.
0: Απόστολος Παπαβασιλείου.
1: Ναι. Χρόνια πολλά, Ντάουιν.
0: Ναι, και ο κύριος Δορδομούζης Απόστολος επίσης. Ο ακροατής μας αγαπημένος. Γεια σας κύριε Απόστολε. Χρόνια πολλά. Θα θυμηθώ και άλλους στην πορεία. Δεν θα μου ξεφύγετε. Αποστολία δεν θυμάμαι καμία.
1: Αποστολία.
0: Αποστολία δεν μου έρχεται. Αποστολία ζωή. Μόνο αυτή.

0: σου λέει εδώ πιστεύει ότι μπορείς να μάθεις όλα τα μπορείς λέει εσύ, οπότε λογικά μπορείς να μάθεις και αγγλικά.
1: Ουχ, Παναγία μου.
0: Πιστεύω ότι είναι από τα λίγα που δεν μπορεί. Σιγά, σιγά.
1: Θα τη βγάλω από τα ρούχα της, όχι τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αν με αναλάβει.
0: Α,
1: τι.
0: Εδώ ο Δημήτρης Δασάκη Άργους με ρωτάει και να σε ρωτήσω και ποια είναι η στρατηγή του Μέγα Αλέξανδρου.
1: Θέλετε να γελάσετε τώρα πρωί μαζί μου, ε. Παλιόπαιδα.
0: Το διαγώνισμα πριν το διαγώνισμα.
1: Παλιόπαιδα είστε. Δεν θα ξανακατεύω, θα με χάσετε άμα κάνετε τέτοια.
0: Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ.

0: λοιπόν και γιορτέω μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, γιορτέω, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορτέω Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον Κομπαμπελό Κήπον. Στρίβουμε για Άργο. Πάμε για ό,τι παγιό. Δηλαδή, θέλω να γιώσω αυτό. Και δεν μπορώ να πάρω και φορά. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
1: Αντένες 936.

0: μαζί με όλους αυτούς τώρα γιορτάζει σήμερα και ο Μελίτων και ο Γερβάσιος και η Γερβασία.
1: Κανέναν δεν ξέρουμε αυτό το όνομα.
0: Ναι, γιατί είναι και Αγίου Μελίτωνος του Μάρτυρος και Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες. Δεν ξέρουμε κανένα, αλλά τέλος πάντων μην αδικήσουμε και τους υπόλοιπους. Καλημέρα και στον έτερο Γρηγόρη της παρέας, Γρηγοράκη, τρελό, πρώην τρελόπεδο, εξποτάν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη, καλημέρα, Ευγενία.

0: Καλημέρα και στον Μπέρι. Καλημέρα, Έλενα και Ολγά. Ορίστε να δεις ότι σε σκέφτονται.
1: Βεβαίως.
0: Καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του Καλοχωρίου σήμερα ο κύριος Πέρης. Ωραία.
1: Πόσες παραλίες έχουμε?
0: Έχουμε όπου Πέρης και παραλία. Δεν θα μας περιορίσουν εμάς τα στενά γεωγραφικά όρια.
1: Όχι,
0: όπου Πέρης και παραλία.
1: Αυτός πάει έρχεται παντού δηλαδή?
0: Είναι σε παραλίες, ναι.
1: Μπράβο του.
0: Χθες ήταν στην παραλία Άργους, ας πούμε. Σήμερα είναι στην παραλία Καλοχωρίου. Αύριο μπορεί να είναι στην παραλία Κωνσταραζίου.
1: Να πας και στην παραλία της Νηθιάς, είναι ωραία.
0: Παραλία Καλυθέας. Όπου Πέρης και παραλία. Λοιπόν, παιδιά μου, φτάνουμε σιγά σιγά διαφημίσεις. Κλείνουμε πρώτο ημιωρό. Πού να πάμε? Να πάμε ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος, λέω τώρα.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη, κύριε Γιώργο.
0: Δεν ήρθε η ώρα.
1: Δεν ήρθε η ώρα
0: δεν
1: ακόμα.
0: Ήρθε η ώρα. Μισό, θα στο ρωτήσω εγώ από
1: το okay.
0: Λοιπόν, ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος μαζί μας, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Τώρα, mother, μπαίνει στο κατάστημα. Κοιτάς. Εντοπίζεις το γυαλί που σου αρέσει. Ρωτάς ευγενικά και όμορφα.
1: Συγγνώμη, κυρία Γιώργο, πόσο κάνει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?
0: Και μόλις ακούσεις, mother, την τιμή, δεν κάνεις καμία δεύτερη σκέψη. Παίρνεις και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σου πω.
1: Και κανένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Πάρε συνάχης.
1: Πάρε, μπράβο.
0: Ο ίος είναι επικίνδυνος.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουμε με αυτά.
1: Να πάρετε με όλα τα συνολάκια να ταιριάζουν.
0: Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Ούτε πληρώνετε, ούτε περιμένετε χρήματα πίσω. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Και εμείς φύγαμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο. Θα είμαστε πολύ σύντομα κοντά σας και επιστρέφουμε με την πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
6: εσένα θα ρωτήσουν.
5: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
10: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας σήμερα που είναι η τελευταία ημέρα του Ιουνίου και γιορτάζουν οι Απόστολοι και οι Αποστολίες.
1: Ναι.
0: Ο Πέρης λέει ότι ήταν πριν δύο εβδομάδες στην Λιθιά, κυρία Όλγα, και όντως έχει πολύ ωραία παραλία εκεί.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Έχεις δει ποτέ την παραλία της Λιθιάς?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Γιατί να μην την έχω δει?
0: Λοιπόν, σήμερα θα.
1: Τι ξημεροβραδιάζομαι.
0: Θα ασχοληθούμε με Λιθιά σήμερα, διότι όπως σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ξαναβολή η σημερινή παράσταση. Έχουμε θεατρική παράσταση στην πλατεία της Λιθιάς. Είναι το ημέρωμα της Τρίγκλας, η παράσταση του πρότυπου λυκείου μας. Που όπως μας είχαν πει εδώ τα παιδιά, ο σκηνοθέτης δηλαδή, το μοναδικό χωριό που του ζήτησε να πάνε να παίξουν την παράστασή του ήταν η Λιθιά.
1: Είδες, είμαστε...
0: Της κουλτούρας και του πολιτισμού.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε και... σήμερα το βράδυ θα έχει θέατρο στη Λιθιά, παιδιά, στην πλατεία, με είσοδο δωρεάν φυσικά. Μια παράσταση η οποία στις ημέρες που παίχτηκε στη Γαστοριά ήταν μονίμως sold out. Δεν έβρισκε θέση ούτε κατά διάνοια. Και περιμένουμε σήμερα να τη δούμε και στην Λιθιά να την απολαύσουμε.
1: Στην πλατεία.
0: Ναι, στην πλατεία. Θα μιλήσουμε.
1: Μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι μας εμείς.
0: Εμείς στο σπίτι.
1: Αν δεν βρούμε θέση.
0: Αν δεν βρούμε θέση.
1: Αν είναι sold out και εκεί. Λοιπόν. Έχουμε το σπίτι ακριβώς μπροστά.
0: Οπότε θα έχουμε στην πορεία της
1: καλεσμένοι
0: ημέρας
1: καλεσμένοι όλοι για καφέ.
0: Αμέ.
1: Καφέ, μπυρίτσα.
0: Καρέκλες έχουμε.
1: Καρέκλες.
0: Καρέκλες, δεν τους βάλω.
1: Καρέκλες έχουμε. Πώς δεν έχουμε σπίτι ολόκληρο έχουμε, δεν θα έχουμε καρέκλες.
0: Ναι, γιατί έτσι πως το πες είναι σαν να χωράει πολλούς.
1: Έχουμε και πεζουλάκια γύρω-γύρω.
0: Φέρτε καρέκλες από το σπίτι.
1: Καρεκλάκι.
0: Εμείς δίνουμε την αυλή. Εσείς φέρτε καρεκλάκια. Οπότε θα μιλήσουμε σε λίγο με τους συντελεστές της παράστασης για να πούμε περισσότερα για τη σημερινή βραδιά. Έψαξα να βρω πού έχει έτσι εκκλησία Αγίων Αποστόλων.
1: Πώς έχουμε και εδώ στην Καστοριά.
0: Πού είναι αυτή η Καστοριά? Θυμάμαι ότι έχει εδώ ένα παρεκκλήσι είναι. Αλλά πού είναι?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Είναι πάνω από τα Πόζαρη.
0: Ναι. Α, κάτσε.
1: Και κάτω από το Προφητηλία.
0: Παρακαλώ.
2: Πολύ καλημέρα σας, να σας βοηθήσω.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Μαρούλα.
0: Όχι, δεν είναι η κυρία Μαρούλα.
2: Είμαι η κυρία Ευαγγελία.
1: Α, η κυρία Ευαγγελία, ωραία.
2: Ναι. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Είμαστε
1: πολύ
0: καλά,
1: ωραία φωνή έχετε, κυρία Ευαγγελία.
0: Ναι,
2: κυρία... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Δεν βαριέστε.
2: Κάνετε ένα δίδυμο αχτύπητο.
1: Αχτύπητο.
0: Αυτά ακούει ο φάδερ και κάθε.
1: Μπράβο. Και κάθεται
2: πολύ
1: στον καναπέ.
2: Πολύ χαίρομαι. Σας παρακολουθώ πάντα με πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Ευαγγελία μου. Για πείτε τώρα,
2: λοιπόν,
0: πού είναι.
2: Η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, γιατί πάω κάθε χρόνο και πήγα πρωί-πρωί 7 η ώρα.
0: Μπράβο.
2: Είναι. Πού είναι το δεύτερο δημοτικό, που μπράβο, πάμε για προφητηρία.
1: Αυτή είναι εννοούσα.
2: Ναι. Απέναντι από το Πετλίτσκα και το σπίτι για να...
0: Μάλιστα.
1: Καλά δεν το είπα, κυρία Ευαγγελία.
2: Χέρι.
1: Μπράβο, πώς πάνω από τα Πόζαρη και κάτω από το προφητηρία. Δεν θυμόμουν το δεύτερο δημοτικό, θα έλεγα από πίσω.
0: Εκεί πήγαινε σχολείο, δεν το θυμόσουν.
1: Δεν πήγαινε στο δεύτερο.
2: Πού είναι το πού πάμε για τον προφητηλία?
0: Ναι, τώρα θυμήθηκα
2: εγώ. Δεν το δρόμο, δεν στρίβουμε
1: αριστερά.
2: Κατεβαίνουμε κανονικά κάτω, επάνω στον κεντρικό δρόμο είναι.
0: Ναι, το θυμήθηκα.
2: Ήξερα
0: και εγώ κατά εκεί τοποθετούσα, δηλαδή εκεί μου ερχόταν η εικόνα του, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ακριβώς.
2: Είναι μια πολύ όμορφη εκκλησούλα. Πήγαμε πρωί-πρωί, 7 η ώρα.
0: Έχετε κάποιον που γιορτάζει?
2: Όχι. Απλώς μ' αρέσει να πηγαίνω τις ημέρες των Αγίων να πω ένα
0: τεράστιο
2: στις αυτές.
0: Και έχει και στο Βουχατζικό.
2: Κάθε χρόνο.
0: Έχει και στο Βουχατζικό, κυρία Ευαγγελία. Ιερωνάω Αγίων Αποστόλων.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ναι,
2: αλλά σε αυτή την εκκλησία την ξέρω γιατί πάμε κάθε χρόνο. Πού ήταν παλιά το νοσοκομείο, λίγο πιο κάτω δεξιά.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχει και κάπου αλλού. Ξέρω σίγουρα αυτή τη Καστοριά.
2: Αυτή λειτουργεί πάντως. Ήταν πολύ ωραία και στολισμένη και λειτουργεί σήμερα.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Να βοηθάει όλο τον κόσμο.
2: Βοήθεια σε όλους. Υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Ευαγγελία μου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Επίσης, γεια.
0: Λοιπόν, και εμείς να προχωρήσουμε, μάδερ.
1: Αν δεν βρίσκει
3: να FM 93.6.
0: Μη μου τον πιέζει το σκηνοθέτη.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν λειτουργεί η υποπίεση.
0: Έχει πιεστεί πολύ αυτές τις μέρες ο σκηνοθέτης.
1: Υποπίεση, κομπλάρι λίγο.
0: Μη μου τον κομπλάρεις. Παίρνουμε και μία πολύ ωραία πρόσκληση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Κέντρο Δράσης και Προσφοράς, σε συνεργασία με την Εκκλησία και την Ερανική Επιτροπή του Ιερού Ναού του Αγίου Νικάνορος, μας προσκαλούν όλους στις διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις τους. Θα έχουμε ζωντανή παραδοσιακή μουσική, θα έχουμε σουβλάκια, θα έχουμε λουκάνικα, θα έχουμε πολλά. Ναι, ακριβώς 4 και 5 Ιουλίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στον κυκλικό κόμβο απέναντι από τον Ιερό Ναό. Γύρω στις 9 το βραδάκι και τα δύο βράδια, και το Σάββατο και την Κυριακή, να περάσουμε καταπληκτικά. Θα έχουν, γιατί δεν θα έχουν χαλκινομάνια, θα έχουν πολύ ωραίο πρόγραμμα.
1: Και θα έχουν και απέναντι ανθοπολείο Χλόη.
0: Βεβαίως.
1: Να μάσουν όλα τα λουλούδια, να τα χαρίσουν στις κοπέλες τους.
0: Πολύ σωστά.
1: Τα αγόρια.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Πας στις εκδηλώσεις για σουβλάκια και πετάγεσαι και ανθοπολείο Χλόη. Παίρνεις ένα ωραίο έτσι.
1: Λουλουδάκι.
0: Λουλουδάκι.
1: Και το δίνεις.
0: Ένα λουλούδι για το λουλούδι.

0: ναι, όλοι οι ακρότες μας το στέλνουν. Τώρα λίγο πιο κάτω από το παλιό νοσοκομείο είναι η εκκλησία.
1: Ναι, τελικά λάθος έκανα εγώ. Δεν ήταν αυτό που έλεγα. Είναι πιο κάτω από το παλιό νοσοκομείο. Μπράβο. Σωστά.
0: Και καλημέρα.
1: Την περιοχή πάντως εκεί γύρω τη βρήκα.
0: Να τη ηλιθιά, Φάνης Τσόγκανος. Καλημέρα, Έλενα. Σωστά τα λέγαμε για την παράσταση σήμερα. Και 11 Ιουλίου, όπως είχε πει και η Mother την προηγούμενη εβδομάδα για το χωριό της που έκανε πρόμο. 11 Ιουλίου, Πισκιόλης. Έτσι δεν ξεχνιόμαστε.
1: Πού?
0: Πού?
1: Πού?
0: Πού? Στη Λιδιά, πού?
1: Σε ποιο μέρος?
0: Σε ποιο μέρος? Σε ποιο μέρος?
1: Πού?
0: Σε ποιο μέρος, ρε Φάνη?
1: Έλα, Φάνη.
0: Α, τώρα γράφει Φάνης, μην ανησυχείς.
1: Έλα.
0: Είναι... Νομίζω ότι αυτός είναι πάνω, Ρίντο. Α, όχι, στο γήπεδο τελικά. Μα δεν χωράμε. Χρειαζόμαστε ολόκληρο γήπεδο Λιθιάς.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πώς την έλεγαν ομάδα Πήγασο?
1: Απόλλων, παιδάκι μου.
0: Τι Πήγασος.
1: Τι Πήγασος. Πήγασος. Άκου Πήγασος. Απόλλων Λιθιάς.
0: Απόλλων Λιθιάς.
1: Έτσι.
0: Άρα, παιδί.
1: Αν δεν κάναμε κερκίδα.
0: Τα παιδιά εκεί στη Λιθιά έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά με τον πολιτιστικό σύλλογο. Αυτό που άνετα μπορούν να συστήσουν και ποδοσφαιρική ομάδα ξανά και να δούμε ξανά τον Απόλλων Λιθιάς.
1: Αυτά τα παιδιά έχουν αξιοποιήσει οτιδήποτε ωραίο υπάρχει στο χωριό μας. Με τις εκδηλώσεις που κάνουν.
0: Τέτοιο χωριό είναι να μην το αγαπάς.
1: Έμα.
0: Καλημέρα και στο Τυχείο να πω. Έχω πολύ καιρό να πω για το Τυχείο.
1: Καλημέρα, φιλιό!

0: Και για να μην πω μόνο καλημέρα
1: κάτσε
0: στη φίλιο.
1: Κάτσε να κατεβάσω το κουμπί.
0: Κατέβασε το κουμπί.
1: Κάτσε ρε, μην το βλέπεις κόκκινο και αμέσως.
0: Μ' αρέσει, είναι κόκκινο. Λοιπόν, να μην πω μόνο καλημέρα στη φίλιο, να πω καλημέρα σε όλη την κλινική, την καρδιολογική,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: την αγαπάμε
1: ναι,
0: ιδιαιτέρως.
1: Ναι. Βεβαίως. Και μας αγαπάει ιδιαίτερος.
0: Και μας αγαπάει και μας προσέχει ιδιαίτερος. Τι να πούμε τώρα. Όχι ότι δεν προσέχουν και όλους τους υπόλοιπους, έτσι. Είναι μια κλινική δυνατή
1: και που το...
0: πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που έχουμε τέτοιους γιατρούς στο νοσοκομείο μας.
1: Μόνο οι άνθρωποι την κάνουν δουλειά.
0: Έτσι,
1: άλλα...
0: έτσι.
1: Αλλά δεν
0: έτσι.
1: φτάνουν.
0: Θέλουμε και άλλους. Αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο περήφανοι για τους γιατρούς που έχουμε εδώ, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, και εγώ να πάω λίγο και με εκτέλ Καστοριάς.
0: Μπιμπιτ.
1: Α, ωραία την αγκή, έκανε λίγο.
0: Μπιμπιτ.
1: Είναι λίγο ευγενική κόρνα. Ολοκληρολοφορία, ωραία τσουρέκι. Βάλε μια κόρνα έτσι να.
0: Δεν ξέρω εγώ, έτσι. Κορνάρο.
1: Λοιπόν, παιδιά, αναμένουμε τις επόμενες καλοκαιρινές μας εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Είχαμε τρεις την προηγούμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθεί σύντομα και το πρόγραμμα. Αλλά κατά τα άλλα, με το ΚΤΕΛ μας, με καλημέρα στους drivers, τους bus drivers. Πάμε παντού. Πάμε Θεσσαλονίκες, πάμε Αθήνες, πάμε Λάρισες, πάμε Γιάννενα και πού δεν πάμε. Πάντα με ασφάλεια και πάντα για καλό τα ταξίδια μας. Και όπως είπαμε, είμαστε σε αναμονή για να δούμε και τις καλοκαιρινές μας εκδρομές για το μήνα Ιούλιο πια.

0: ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας Μένη Μητέρα, όπως σας το είχα υποσχεθεί. Τα ζώδια με τρεις λέξεις είναι σήμερα το θέμα. Και ξεκινάω με τον Κριό. Όπως πάντα είναι ο πρώτος του ζωδιακού. Δυναμικός, αυθόρμητος, τολμηρός. Πώς σου φαίνεται?
1: Δεν ξέρω κανέναν Κριό.
0: Ο Ταύρος, κανέναν Ταύρο ξέρεις?
1: Αν δεν κάνω λάθος είναι η φίλη μου η Ντίτη.
0: Είναι και ο Δαμιανός.
1: Α, ξέρω, για να δούμε λοιπόν.
0: Σταθερός.
1: Σωστό.
0: Αισθησιακός.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Και αξιόπιστος. Εγγύηση.
1: Εγγύηση, κουμπίδης.
0: Ο Δίδυμος τώρα.
1: Στατιχιό.
0: Ο Δίδυμος.
1: Ξέρουμε.
0: Ο Μπράδερ.
1: Ναι.
0: Έξυπνος.
1: Σίγουρα.
0: Επιβεβαιωνείς. Επικοινωνιακός.
1: 100%.
0: Σπιρετόζος.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Ο καρκίνος. Είναι, ξέρεις κανέναν?
1: Καρκίνο. Για να σκεφτώ.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα κανένα.
1: Και εγώ τώρα δεν θυμάμαι.
0: Είναι τρυφερός, προστατευτικός και συναισθηματικός.
1: Μάλιστα.
0: Ο Λέων.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, είναι ο μήνας μου ο Ιούλιος, έτσι.
0: Ναι,
1: και γιορτή
0: ναι.
1: Και γενέθλια έχω.
0: Χαρισματικός.
1: Βεβαίως.
0: Α, βεβαίως. Δηλαδή. Γενναιόδωρος.
1: Φυσικότατα.
0: Και λαμπερός.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Ο Παρθένος. Ξέρεις κανέναν?
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Είναι ο κύριος Παύλου, εγώ μόνο αυτόν ξέρω. Οργανωτικός,
1: ναι.
0: Παρατηρητικός,
1: ναι.
0: Και πρακτικός.
1: Εντάξει, καλά.
0: Ο Ζυγός, η Ρίτσα.
1: Η Ρίτσα.
0: Κομψός.
1: Ναι.
0: Διπλωματικός.
1: Βεβαίως.
0: Γοητευτικός.
1: Άλλη μόνο.
0: Καλά,
1: γεια σου ρε κουμπάρα μου, καλημέρα.
0: Μαζί, δηλαδή που είσαι λαμπερή εσύ.
1: Και γοητευτική αυτή, βγαίνουμε
0: τι
1: πακετάκι
0: κάνετε?
1: Και κάνουμε χαμούλι.
0: Τι κάνετε?
1: Χαμούλι.
0: Ο Σκορπιός τώρα.
1: Η Έλενα.
0: Για πες μου, συμφωνείς?
1: Για να δω.
0: Μυστηριώδης.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ένα μυστήριο μέσα.
1: Μόνο ένα και δύο.
0: Πιστός.
1: Και τρία. Ναι.
0: Ναι. Και μαγνητικός. Δεν τους τραβάω όλους.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν έχω.
1: Γι' αυτό την παίρνω μερικές φορές εγώ μαζί μου.
0: Γιατί είμαι για να κολλάνε τα κέρματα πάνω μου επειδή έχω μαγνητική.
1: Είμαι που είμαι. Εγώ είμαι λαμπερή, είπαμε.
0: Εσύ είσαι λαμπερή.
1: Εγώ λαμπερή, αυτή τους μαγνητίζει. Δεν βλέπουν αυτή, κοιτάνε εμένα.
0: Ο Τοξότης.
1: Ο Φάδερ.
0: Ναι. Αισιόδοξο.
1: Τι να σας πω. Χθες το βράδυ όμως ήταν.
0: Χθες τα έδωσε όλα.
1: Να, είναι
0: ελεύθερος,
1: τελικά.
0: Ελεύθερος. Δεν μπορείς ελεύθερος. Για τα πίεση. Τον έχει σκάσει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ελεύθερος και περιπετειώδης.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι. Ο εγώκερος, δηλαδή η Νικολέτα. Φιλόδοξος, πειθαρχημένος.
1: Απόλυτα.
0: Και σοβαρός. Είναι, όλα αυτά είναι Νικολέτα.
1: Είναι.
0: Ο υδροχόος, δεν ξέρω κανέναν. Πρωτοποριακός,
1: ναι.
0: Ανεξάρτητος,
1: ναι.
0: Και ξεχωριστός. Και κλείνω με ηχθή,
1: ναι.
0: Που είναι.
1: Είναι ο Νάσου,
0: ναι, ναι.
1: Ο ντόκτορ.
0: Όνειροπόλος, ευαίσθητος και καρδιακός. Τι καρδιακός?
1: Καρδιοπαθής.
0: Όχι, δεν παίξει λίγο, Παναγία μου. Καρδιακός σου λέει.
1: Καρδιακός.
0: Καρδιακός.
1: Καρδιακός.
2: Αντένες 936.
0: Ήταν τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας Μένη Μητέρα. Και να πάμε και παρακάτω. Να συνεχίσουμε με Υφαντίδη. Λέω, πώς σου φαίνεται η ιδέα?
1: Πολύ καλή.
0: Για το ψωμάκι
1: πολύ
0: μας
1: καλή.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν λείπει από το τραπέζι μας ποτέ. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα σας αρέσει στον Υφαντίδη. Αλλά και τα υπόλοιπα τα ωραία μας. Οι κουτάρες μας γιορτάζονται σήμερα, κύριε Τσούκα. Γιορτάζονται σήμερα, δεν ξεχνιούνται.
1: Ούτε
0: έτσι
1: καν.
0: Γεμίζουν κουτάρα με αλμυρά οι μπουκίτσες μας. Και εσείς δηλαδή οι υπόλοιποι που θα πάτε το πρωί πριν πάτε στο γραφείο να πάρετε κάτι της να τσιμπολογήσετε, βάλτε κάτι παραπάνω και για τους συναδέλφους.
1: Και αν προλάβετε κασεροκούλουρο, κόλαση.
0: Βάλτε και ένα κασεροκούλουρο, πολύ σωστά. Και ένα κουλούρι κλασικό, ωραίοτατο. Τυρόψωμο. Τυρόψωμο. Πολύ δυνατό. Και τα γλυκά μας όμως, οι γλυκάρες μας, τα παγωτά μας, καινούρια πάγωτο μηχανή στον Υφαντίδη και τα παγωτίνια όμως, τα μικρά, που είναι τόσο δούλικα και τρώγονται χωρίς τύψεις, γιατί όπως έχω ξαναπεί, ένα παγωτίνι δεν έχει καμία θερμίδα. Άρα και δύο παγωτίνια δεν έχουν καμία θερμίδα. Και τρία παγωτίνια δεν έχουν καμία
1: θερμίδα. Και πέντε, μην σας πω.
0: Από μηδέν συν μηδέν μας κάνει μηδέν. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Στην Καστορία 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας το Χιλιόδεντρο.

0: Και αφού ήθελες και ανθοπολείο Χλόη προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Να σε πάω, δεν σου λέω εγώ χατήρι. Θα σε πάω στα παιδιά μας τα καλά. Και πρώτα θα απευθυνθώ. Α, μισό λεπτό. Πρώτα θα πάω στη γραμμή μου. Θα κάνω παράκαμψη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ειρηνάκη μου.
2: Ναι, γλυκιά μου.
0: Τι κάνεις?
2: Γεια σας, κυρία Όλγα.
1: Γεια σας, κυρία Ειρήνη.
2: Σας ακούω και με κρατάτε συντροφιά.
0: Τι κάνεις, Ειρηνάκη μου?
2: Είμαι μια χαρά, το Χρήστο που τον έχετε.
0: Λίγο λοιπόν, με πήρατε και τηλέφωνο στο διάλειμμα, με πήρε και τα σέτας. Ψάχνουν τον φάδερ. Μην τον ψάχνετε, σε λίγο θα είναι εδώ. Σε πολύ πολύ λίγο.
2: Και είσαστε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, θα φύγω εγώ και θα έρθει ο φάδερ.
2: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται όλοι μαζί εδώ γιατί χθες.
0: Δεν χωράμε.
2: Ναι, ναι. Πάντως κάνετε πάρα πολύ όμορφη εκπομπή με τη μάνα σου, με τη μανούλα σου.
0: Διασκεδαστική ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα.
2: Πολύ καρή, πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ειρηνάκη.
0: Ευχαριστούμε, Ειρηνάκη μου.
2: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, και όπως σου έλεγα εγώ, πάμε ανθοπολείο Χλόη. Και έλεγα ότι απευθύνομαι πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Διότι τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Γιατί αυτό το διάστημα οι υποχρεώσεις οι δικές μας είναι πολλές και καλό είναι να δίνουμε αρμοδιότητες. Να μοιράζουμε αρμοδιότητες, ειδικά στους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους για να μας βγάλουν και το άριστο αποτέλεσμα που πρέπει. Αλλά είναι και καλοκαιράκι και μας αρέσει πολύ να καθόμαστε αυλές και μπαλκόνια και να καλούμε και κόσμο, αλλά πριν καλέσουμε κόσμο, πρέπει πρώτα να φροντίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε λίγα λουλουδάκια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε λίγα ωραία φυτά, να πρασινίσει ο τόπος. Και, α, έχω νέες μυρωδιές στα κεριά, τα αγαπημένα σου. Κεριά από Noble Senses, ήρθαν οι πιο καλοκαιρινές μυρωδιές. Είσαι έτοιμη να ακούσεις?
1: Ναι.
0: Καταρχάς, δες χρώματα. Θα δείχνω από εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα δείξω στους ακροατές. Κοίτα χρώμα. Κοίτα χρώμα εδώ. Και είναι pink mojito, μυρίζει δηλαδή ροζ μοχίτο το κερί, summer spritz, πορτοκαλί είναι αυτό, φαντάζομαι ότι μυρίζει λίγο σαν aperol, και η τρίτη μυρωδιά λέγεται κύμα και έχει ακριβώς τα χρώματα της άμμου και της θάλασσας. Ανυπομονώ να τα μυρίσω και τα τρία, διότι δεν τα έχω μυρίσει ακόμα, αλλά κρίνοντας από τα προηγούμενα κεριά είμαι σίγουρη ότι θα είναι καταπληκτικές οι μυρωδιές, ειδικά το κύμα. Πώς μυρίζει
1: αυτό
0: το κύμα?
1: Αν σου πω ότι μου είπες ότι θα έχει καινούργιες μυρωδιές, ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Λέω θα έχει άραγε λίγο θάλασσα.
0: Κεριά από Noble Senses λοιπόν, μόνο στο ανθοπολείο Χλόη, για να κάνουμε και λίγο ατμόσφαιρα στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Και όχι μόνο, και στο σπίτι μας φυσικά. Η Mother τα έχει παντού σε όλα τα δωμάτια πλέον αυτά τα κεριά. Μας βρίσκεται στην Αποδήμο Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Με Fellowship of Magic κλείνουμε την πρώτη μας ώρα, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί, παιδιά. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε τώρα πια στην Καστοριά. Μία αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκι μας για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Αφού έλεγα και πριν για τις μυρωδιές των κεριών που θυμίζουν κοκτέιλ, να πάμε και στα πραγματικά κοκτέιλ. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, γιατί θέλουμε όταν βγαίνουμε να λέμε και δύο κουβέντες με τους ανθρώπους που είναι απέναντί μας, με τους ανθρώπους που έχουμε βγει μαζί τους. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια για εσάς που είστε λάτρεις και τέτοιων παιχνιδιών. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπέ χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nico.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 1978 78.
9: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
16: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
17: Antennes FM 93,6.

0: Δεύτερη ώρα, second hour στην ραδιοπαρέα του Αντένε 936 με ψηλά τις κεραίες και Όλγα Δέλιου σήμερα μαζί μας για λίγο
1: καλημέρα,
0: ακόμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, λίγο ακόμα.
0: Φεύγει mother και έρχεται father σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ήρθαν και κάτι κουτιά.
0: Ήρθαν κουτάρες στις αγνή. Αυτά δεν είναι κουτιά. Oh. Η αγνή, να ξέρετε, φέρνει κουτιά. Φέρνει κούτες.
1: Κούτες.
0: Αυτές είναι κάτι παραπάνω από κουτάρες, διότι είναι ατελείωτες. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις μερικές φορές, είναι και κάτι έξτρα. Δηλαδή, κάνει υπερπαραγωγές, οπότε αγνή μου να τους χαίρεσαι όλους και να χαίρεσαι και τον εαυτό σου, να σε προσέχεις. Διάσημα γενέθλια δεν έχουμε πει καθόλου σήμερα.
1: Να πω εγώ καλημέρα στο μικροβιολογικό εργαστήριο του κυρίου Πετρίδη, το αγαπημένο μου, στα κορίτσια μου εκεί.
0: Βεβαίως και να πεις, πολύ σωστή παραγωγή.
1: Τώρα η Γίτσα θα ήθελε ελληνικό να ακούσει, αλλά ο σκηνοθέτης.
0: Ξέρει μόνο αγγλικά.
1: Μόνο αγγλικά, Γίτσα μου. Καλημέρα, κορίτσια μου, όμορφα.
0: Λοιπόν, διάσημα γενέθλια, παιδιά μου, σήμερα. Ο Βασίλης έχει γενέθλια. Η Βάσο έχει γενέθλια, η Πέτρα έχει γενέθλια, η Έφη, η Μάρθα, η Εύη και ο Θόδωρος, δεν ξέρω ποιος από τους δύο έχει γενέθλια, έχουμε μαζί προφίλ. Η Λένα έχει γενέθλια, ο Λεωνίδας ο Πουλιόπουλος και σήμερα έχει γενέθλια η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, Μαρία Μιχαλοπούλου.
1: Τους είπες όλους, έχουμε, αυτή ήταν και η δική μου να πω.
0: Ήπειρου 43, να επενθυμίσω και για τα γενέθλιά σας.

Και με House of Beauty ξεκινάμε και θέλω να μου πείτε πραγματικά πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Συνεχίζω, δεν σταματάω εδώ. Έχουμε και τις περιποίησεις του προσώπου μας μέσω θεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δέρμο απόξεση, γυαλία φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ που χρειάζεται στη Mother για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Καλά, ειδικά του 2027 γίνεται πανικός. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι για σώμα και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για ψωμάκια, για κυταρίτιδα, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου αισθανόμαστε έτσι μία ανασφάλεια, διότι καλός ή κακός την αισθανόμαστε. Είναι και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου και τι δεν κάνει. Ψάξτε το V-Power και EMS και δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Δεν είναι λόγια. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

0: Σακύρα ακούμε που έχει πει και το τραγούδι του φετινού Μουντιάλ.
1: Η Σακύρα. Τι έγινε, έμεινε εκτός η Γερμανία. Δεν ολοκληρώσαμε τον αγώνα χθες με την Παραγουάη.
0: Γιατί κάποιος επίμονος παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σας.
2: Η Αμερικάνα.
0: Έλα, Αμερικάνα μου.
2: Ανησύχησα για τον μπαμπά σου, καλέ. Δεν τον ακούω.
0: Σε ένα τεταρτάκι είναι εδώ.
2: Α, καλά. Θα φύγω εγώ τώρα, θα πάω κταίω. Πάντως φέρνω χαιρετίσματα.
0: Θα του πω, Αμερικάνα μου, μην ανησυχείς.
2: Το άνοιξα και δεν ήτανε.
0: Ναι, θα σου
1: και
0: πω.
1: Μετά το κλείσατε.
0: Έχει
1: αφού δεν ήτανε.
0: Έχει την αναρωτική του άδεια.
2: Αφού είναι καλά,
0: ναι.
2: Να το πεις τα χαιρετίσματα.
0: Θα του πω, Αμερικάνα μου. Όλα καλά εσύ.
2: Γεια σου, μου. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Αμερικάνα μου. Γεια.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, Σακύρα σου έλεγα και Μουντιάλ. Τραγούδι του Μουντιάλ έχει πει φέτος Σακύρα για άλλη μια φορά. Και καλό είναι να τους το δώσουμε εργολαβία το Μουντιάλ της Σακύρας, μου φαίνεται, γιατί λέει φοβερά τραγούδια.
1: Όλοι ξεσηκωτικοί, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εκεί που βλέπαμε Μουντιάλ, βλέπουμε ένα φεγγάρι απέναντι.
1: Να, με τα συγχωρήσεω.
0: Το φεγγάρι της Φράουλας.
1: Το, μπράβο.
0: Το φεγγάρι της Φράουλας. Αυτό το φεγγάρι τώρα, χθες και σήμερα, βρίσκεται χαμηλότερα στον ορίζοντα από οποιαδήποτε άλλη πανσέλινο του έτους στο βόρειο ημισφαίριο, να ξέρεις. Το φαινόμενο δημιουργεί την εντύπωση ότι η σελήνη είναι ασυνήθιστα μεγάλη, γι' αυτό σου φάνηκε να.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα οπτικό τέχνασμα αυτό, γνωστό στους αστρονόμους ως σεληνιακή ψευδαίσθηση.
1: Ας το καλό.
0: Εδώ και αιώνες εντυπωσιάζει παρατηρητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με το βασιλικό αστεροσκοπείο τώρα του Greenwich, η πανσέλινος θα φτάσει, έφτασε χθες, μάλλον τα ξημερώματα τώρα της Τρίτης, στη μεγαλύτερη της φάση. Ωστόσο και σήμερα μπορείτε να δείτε ένα πολύ εντυπωσιακό φεγγάρι. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση, η σεληνιακή ψευδαίσθηση, γιατί ακριβώς βρίσκεται, θα σας τα εξηγήσω και αναλυτικότερα κάτω, σε σχέση με τον ήλιο, ας πούμε. Πώς να σου το πω.
1: Πώς να μου το πεις τώρα, δεν ξέρεις. Γεια, προσπάθησε λίγο.
0: Λοιπόν, με κοροϊδεύεις τώρα,
1: Μπα, όχι.
0: Τέλος πάντων, κάπως είναι ο ήλιος στο πικ του και έρχεται και η σελήνη σε ένα σημείο και έτσι κάνουν αυτή την ψευδέστηση ότι το φεγγάρι είναι τεράστιο. Ωραία. Ωραία. Τώρα θα μου πεις γιατί ονομάζεται πανσέλινος της Φράουλας, αφού δεν έχει ούτε ροζ αλλά ούτε κόκκινο χρώμα. Δεν θα με ρωτήσεις.
1: Τώρα να κάνω την έξυπνη.
0: Κάντε.
1: Έλεγες χθες ότι κάποιοι μαζεύουν αυτό τον καιρό τις φράουλες.
0: Λοιπόν, η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής.
1: Μπράβο.
0: Οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις πασελίνους, όπως και εμείς βέβαια, ως φυσικό ημερολόγιο για να οργανώνουν τις αγροτικές και κυνηγετικές δραστηριότητές τους. Η πανσέλινος του Ιουνίου συνέπειται με την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας και έτσι επικράτησε η ονομασία φεγγάρι της φράουλας, η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν και άλλα φεγγάρια τώρα με βάση αυτές τις μετρήσεις.
1: Μάτας, του αγγουριού, της πιπεριάς.
0: Φεγγάρι του λύκου υπάρχει.
1: Α.
0: Φεγγάρι του σκουλικιού. Φεγγάρι των λουλουδιών. Ωραίο αυτό.
1: Γενικώς.
0: Φεγγάρι του ελαφιού.
1: Ναι.
0: Φεγγάρι του οξύριγχου.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολλές άλλες ονομασίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που κάνει τώρα το φετινό φεγγάρι, όπως είπαμε, να ξεχωρίζει, είναι ακριβώς η θέση του στον ουρανό. Επειδή εμφανίζεται λίγες μέρες μετά το θερινό ηλιοστάσιο, αυτό είναι που σου έλεγα για τον ήλιο. Όταν ο ήλιος ακολουθεί τη μεγαλύτερη δυνατή τροχιά στον ουρανό, δηλαδή, η πανσέλινος κινείται ακριβώς αντίθετα
1: και
0: διαγράφοντας
1: και
0: τη χαμηλότερη τροχιά της χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι η σελήνη ανατέλει και παραμένει πολύ κοντά στον ορίζοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες όπως αυτές που είδαμε.
1: Τι έξυπνο παιδί που έχω.
0: Καλά.
1: Που τα ξέρετε, άτιμο όλα αυτά.
0: Όλα.

έχουμε και μέση Marvels, παιδιά μου, για τα μικρούια τα παιδάκια μας, γιατί τώρα οι γονείς σκέφτεστε που είναι καλοκαίρι, τι θα κάνουμε τα παιδιά μου για να περνάνε ωραία. Θα πάμε μέση Marvels, διότι το μέση Marvels ετοίμασε τα καλοκαιρινά εργαστήριά του. Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου λοιπόν έχουμε εργαστήρια, δηλαδή 3 του μηνός ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, 10, 17, 24 και 31 Ιουλίου, 5 εργαστήρια για όλο το καλοκαίρι. Και σας λέω τα τμήματα. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί. Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό καλύτερα να κάνετε το τηλέφωνο σας στο Messi Marvels για να κρατήσετε τη θέση σας, του παιδιού σας, στο 2467-024-639 ή να μπείτε Facebook και Instagram Messi Marvels για να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή του παιδιού σας έτσι. Και έτσι το παιδάκι σας θα έχει περάσει ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ανηφορίζουμε, αγαπημένη Μητροπόλος, Μητροπόλος 47, Messi Marvels, χάος που δίνει χαμόγελα.

0: πάμε καθόλου, ναι.
1: Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη, τη Σκουμπάρα στο Κάγκελο, ο υπέρτιτλος.
0: Τελικά δεν την κάλεσε και δεν πήγε.
1: Παρασκήνιο πίσω από το γαμήλιο γλέντι η Οικονομάκου και Τερέλα.
0: Ήταν η ερώτηση, γιατί δεν πήγε η Λασκαράκη. Α, άρα δεν την κάλεσε, δεν ήταν καλεσμένη.
1: Δεν ήταν καλεσμένη. Στην ευχιασμένη Κυριακή για τον Μίστερ Κάιρο του. Μίστερ Καιρό του Αντένα, Κάιρο.
0: Κάιρο.
1: Εμφύλιο στους άγουρους μαχαιροβγάλτες της πλατείας. Στη Μύκονο με το πιο γλυκό γκολ της ζωής του, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ Φώτης.
0: Έλα.
1: 300. Συγγνώμη, πού να δω το όνομα, το έχει και με ψηλά γράμματα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτά από την Εσπρέσο. Η Σταρ τώρα. Εγκλωβισμός στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά το 2022, ποινή φυλάκιση σε 3 στελέχη της εταιρείας. Ποιοι είναι οι πάμπλουτοι χούροι που ζουν κρυφά στην Αθήνα? Κάποιους πάνω σε άλογα βλέπω. Ο Λιβανέζικος γάμος εκατομμυρίων στην Αθήνα, χιλιάδες ευρώ σε Βύση και Αργυρό για μόλις μία ώρα. Μάλιστα.
0: Φτάνει.
1: Ευγενία Σαμαρά.
0: Σε είπα, πήγαινε παιδί μου να τραγουδάς. Δεν ήθελες. Ήθελες να κάτσεις εδώ.
1: Δεν ήθελα.
0: Καλά
1: να
0: πάθεις.
1: Η πόζη της Ευγενίας Σαμαρά, μόνη με μαγιό σε πισίνα στην Παρό. Η Ευγενία Σαμαρά ήταν καλεσμένη, ας πούμε.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι,
1: γάμο
0: ναι.
1: της Οικονομάκου, διότι έπαιζαν και μαζί στο Έχω Παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κουμπάρες στα μαχαίρια.
0: Oh.
1: Και εδώ η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος τίτλος της εφημερίδας. Η κυρία Πουσία της Βάσος Λασκαράκη από το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Πώς ράγισε το γυαλί μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών ύστερα από 15 χρόνια από κοινές διακοπές με τους άντρες τους στο άσβεστο Μίσος. Συμβόλαιο θανάτου μέσω Telegram, εδώ τα υπόλοιπα θέματα, έως 5.000 ευρώ η πρωτοκλασάτη, μιλάει για τσιμτσιλή και τα λοιπά για το πόσα παίρνουν τώρα οι παρουσιαστές γιατί είναι και περίοδος μεταγραφών. Τέρατα, η μάνα και ο εραστής κακοποιούσαν συστηματικά τον τρίχρονο, είναι η υπόθεση εδώ πέρα. Να. Και αυτά τα δυσάρεστα θέματα. Αλλά βλέπω μονοπολί, εδώ ο κόσμος καίγεται. Και μονοπολί το ενδιαφέρον γιατί η Βάσο Λασκαράκη δεν ήταν καλεσμένη στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και γιατί το νηφικό της Αθηνάς Οικονομάκου ήταν μαγιό.
0: Δεν ήταν το κανονικό. Το κανονικό. Στην επίσημη τελετή φόρεσε άλλο.
1: Α.
0: Είχε δύο φορέματα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ήταν για το τρίμερο πάρτι, ρε παιδί μου. Όλα ήταν Σίλια Κρυθαριώτη. Βέβαια.
1: Πρώτη τη διάλεξη.
0: Γιατί και εγώ στην αρχή είπα ντροπή, ρε παιδί μου.
1: Α, είπες ντροπή κι εσύ.
0: Είπα. Λέω τώρα νηφικό είναι αυτό.
1: Αλλά
0: μετά. Το είπα στην αρχή. Μετά όμως που διάβασα ότι στην επίσημη τελετή. Νομίζω καμιά εβδομάδα νωρίτερα είχε γίνει,
1: ναι, ναι.
0: Σε πολύ κλειστό κύκλο. Φορούσε κανονικό.
1: Απλά δεν μας το έδειξε.
0: Το είδα εγώ.
1: Α, το. Πού το είδες και αυτό?
0: Το είδα και αυτό. Ωραίο ήταν.
1: Α, σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Α,
0: ωραίο,
1: σ'
0: άρεσε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Κάτι απλά έλειπε η Βάσο Λασκαράκη λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και εμείς. Και εμάς δεν μας κάλεσε.
0: Όχι.
1: Σε κάλεσε εσένα?
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε εμένα.

Και πριν πάμε στην ελεύθερη ώρα να περάσουμε μια βόλτα και από Αγκίστρι, λέω, από το αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας τα πιάτα, όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες και που είναι και θρεπτικότατες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, πρέπει οπωσδήποτε να εντάξουμε το ψάρι στη διατροφή μας. Και τι καλύτερο το καλοκαιράκι από λίγο ωραίο ψαράκι. Φυσικά και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού μας, όπως κεμπάπ τόνου ή σνίτσελ ξηφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Είναι όλα αυτά που θέλουμε, η φανταστική αυλή στο Αγκίστρι, η καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία. Αλλά και

0: Delivery, να έρθουν όλα στο σπίτι σας. Ό,τι ώρα θέλετε, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747 Αγγίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Έτοιμοι για ελεύθερη ώρα?
1: Ναι.
0: 46-45 χρόνια ελεύθερη ώρα. Η αληθινή πατριωτική εφημερίδα. Τι σχεδιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Κώστας Νεμπής? Πιλωτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας στον ΟΤΕ. Α! Θα δουλεύουν 4 μέρες στον ΟΤΕ. Και εμείς 4. Και εγώ 4 μέρες θέλω να δουλεύω.
1: Να πάω στον ΟΤΕ.
0: Να το έχεις υπό την υποψία σου. Αν δουλέψουν αυτοί 4 μέρες στον ΟΤΕ, και εγώ εδώ πέρα 4 μέρες θα έρχομαι.
1: Α, σε πάρουν εκεί πρώτα.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να έχω να καθιερωθεί τετραήμερη εργασία και σε εμάς εδώ.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Γιατί?
1: Αυτοί γιατί να δουλεύουν 4 μέρες, δηλαδή.
0: Αυτά είναι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τι σαν εμάς εδώ πέρα, 100 μέρες την ημέρα, την εβδομάδα, 8 μέρες την εβδομάδα δουλεύουμε. 4 μέρες είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο. Για να μην σου πω ότι κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν και 3. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σοκ στο Αιγαίο, το ΝΑΤΟ παραχωρεί 2 στρατηγία στην Τουρκία. Αστυπάλαια, ο διπορικός σε Παναγιά και Αγιώργη του Κάστρου. Μεταλλινός, ένα πρότυπο ορθόδοξου κληρικού και δασκάλου. Και πάμε στο κεντρικό θέμα της ελεύθερης ώρας. Επιστολή παρέμβαση απίθυνε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνιου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Πολιτικό τάβλι με Φεύγα και Πλακωτό για Γκέι και Σαμαρά. Είναι ο τίτλος της ελεύθερης ώρας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ζορίζομαι μερικές φορές. Έχω υδρώσει για να διαβάσω τον τίτλο της ελεύθερης ώρας. Και τους έχει εδώ όλους να παίζουν τάβλη. Σαμαρά βλέπω, Βενιζέλο, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Και τον Κυριάκο σε μια γωνιά να μην τον παίζουν. Παίζουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί.
1: Πάει παραπέρα κι αυτό.
0: Κάνουν και ωραία σκίτσα εκεί στην ελεύθερη ώρα. Τον έχουν εκεί μόνο του το Μητσοτάκη και γράφει: παίζουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί. Αλλά αυτόν δεν τον παίζουν. Κατάλαβες?
1: Το κουβαδάκι του και πιο πέρα. Ας μην δίνει σημασία πολύ.
0: Μα είναι οι άλλοι 4 και αυτός ένας.
1: Τι να σε κάνει κι αυτός?
0: Τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκη?
1: Πώς αναβάσει κι αυτός?

0: κυρία μου χορεύετε.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Eric Clapton. Wonderful tonight. You're beautiful. I love you.
1: You're beautiful. I love you.
0: Πώς πάνε και τα θέματα των εφημερίδων?
1: Δεν είναι αθλητικές, δεν λέμε.
0: Αθλητικές και αθλητικές.
1: Όχι, γιατί.
0: Έχεις κύριε αθλητικογράφος.
1: Τελικά είναι εκτός η Γερμανία από το Μουντιάλ.
0: Α, είναι εκτός τελικά.
1: Τελικά η Παραγουάη θα πάει.
0: Κάποιο φαβόρι θα έμενε εκτός. Έτσι πάει αυτό. Κόντεψε να μείνει η Βραζιλία.
1: Κόντεψε να μείνει η Βραζιλία, ναι.
0: Πόσο ήθελα να περάσει η Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Όσο ήθελα να. Γιατί εγώ είμαι με όλα. Όταν παίζουν δύο ομάδες, είμαι με το outsider πάντα. Δηλαδή, επειδή δεν υποστηρίζω καμία ομάδα, δεν με ενδιαφέρει εφόσον δεν είναι η Ελλάδα. Όταν παίζει, ας πούμε τώρα, Βραζιλία-Ιαπωνία, λες. Σιγουράκι το βάζει Βραζιλία. Εγώ θέλω να κερδίσει η Ιαπωνία. Η οποία φέτος, εάν δεν ήταν άτυχη και δεν τύχαινε με τη Βραζιλία, θα ήταν στους 16.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Γιατί κατέβασε ο Μαδάρα φέτος, ο Σουζούκι. Τόσο Σουζούκι.
1: Ο Σουζούκι ήταν πολύ καλό. Τι να λέμε τώρα. Λέγαμε κιόλα χθε. Θα έχει πλάκα η Γερμανία να χάσει την Παραγουάη, α πούμε.
0: Έχασε
1: κι όμω. Εκτός.
0: Καλά, δεν έχει και καμιά υπερομάδα τώρα η Γερμανία εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, όμως είναι κλασική ομάδα του Μουντιάλ, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Την έχεις ξανακούσει σε πολλά.
1: Ο καημένος αυτός ο Ιάπωνας που. Αυτός πώς βρέθηκε στην κερκίδα της Βραζιλίας.
0: Χθες.
1: Που έκλαιγε και χτυπιόταν εκεί. Και οι καημένοι. Οι Βραζιλιάνοι τον τύλιγαν εκεί με, με τις σημαίες τους.
0: Είδες όμως ήθος
1: κύριος.
0: Ο χαρακτήρας. Δεν έκανε τίποτα παρότι φαντάσου τώρα Έλληνα να τον τύλιγες με καμιά άλλη σημαία.
1: Φαντάσου ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
0: Να τον τύλιγες με σημαία του Ολυμπιακού.
1: Με σημαία του Ολυμπιακού ή το ανάποδο. Άντε, να πούμε
0: να πάω
1: και το
0: εγώ
1: ανάποδο.
0: Στο φάδερ και να βάλω το ζακετάκι που έχω του Ολυμπιακού.
1: Να του το φορέσεις.
0: Να του το φορέσεις.
1: Πω, πω, ναι.
0: Λοιπόν, με ένεργο συνεχίζουμε.
1: Και καημένοι και έχασαν χθες από τη Βραζιλία και φαντάζομαι ότι έκατσαν μετά να καθαρίσουν για το γήπεδο.
0: Πάντα. Μιλάμε για πολιτισμό. Ιάπωνες, Κινέζοι, μιλάμε για πολιτισμό. Λοιπόν, η Energon είναι μαζί μας, μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας σε δωδεπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Με εμπειρία 30 χρόνων, στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Και πρόγραμμα Εξοικονομώ, εννοείται υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο, Άργους Καστοριάς, στο site μας ipavlaenergon.gr, 44104 για την επικοινωνία μας την τηλεφωνική. Μας ακολουθείτε και στο Facebook, Mother.
1: Energon Construction and Consulting Engineers.
0: Χρυσούλα, έλα για κανένα μάθημα.
1: Δεν το λέω ρε σωστά.
0: Δεν το λες καθαρά. Energon.
1: Δεν το λέω καθαρά γιατί δεν με συμφέρει.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα να το πεις σωστά.
1: Energon.
0: Constructions.
1: Constructions.
0: And
1: consulting.
0: Engineers.
1: Engineers.
0: Διαφημιστικό και επανερχόμαστε με father.
1: Goodbye από μένα.
0: Goodbye, mother.
1: Goodbye.
0: Thank you for being here.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, handcrafted bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary, handcrafted bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φάρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Κυριακή 5 Ιουλίου, μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Σύλλογος Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμάς Σαβίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο Αγγείο Σωτήρης Θεοδωρίδης.
13: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
12: Κυριακή 5 Ιουλίου διασκεδάζουμε όλοι μαζί ενωμένοι με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.
4: Μέρος Ραματζώτη σας βρίσκω.
20: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε το στούντιο.
4: Δεν φωτιζόταν και σήμερα.
20: Έφτιαξα τα ακουστικά που χάλασε η mother.
4: Σόπα, ρε.
20: Εν τω μεταξύ η γυναίκα έχει ανεβάσει την ένταση στο 85, θεωρώ. Δηλαδή,
4: αφού ακούω... είναι κουφή.
20: Νόρμη σαράουντ με ακούω εδώ πέρα. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο γιατί με ακούω, λες και.
4: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, και από μένα. Πάμε για το υπόλοιπο τώρα και με τα θέματά μας για να δούμε τι παίζει και σήμερα.
20: Τι φοβερό deal έχεις κάνει σε αυτή την εκπομπή.
4: Κοίταξε, κάπως έτσι το ονειρευόμουν μετά τη σύνταξη, ήρθε λίγο νωρίτερα.
20: Καλά, χρόνο πιο πριν.
4: Μια χαρά έκατσε.
20: Κοίτα, και εμένα μου αρέσει που είμαι μόνη μου την πρώτη ώρα.
4: Α, μπράβο. Τόπο στα νιάτα, κυρίες και κύριοι.
20: Ελπίζω να αρέσει και στους ακροατές. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία τώρα. Τι αρέσει εμένα και σε σένα, μικρή σημασία έχει.
4: Πιστεύω ότι αρέσει, πιστεύω.
20: Να δούμε.
4: Θα πάμε στα θέματά μας, πάμε και στους χορηγούς μας και αμέσως μετά σας έχω Γιώργο πάνω για δύο πράγματα, ναι, όχι για ένα.
20: Σημαντικά κιόλας και τα δύο. Λοιπόν, κουφώματα σμάλης μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες, μη μας φάνει μύγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε να υποφεληθείτε φυσικά και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ που τι γίνεται, πήρε παρατασουλά.
4: Για λίγες ακόμα μέρες.
20: Λίγες ακόμα μέρες, καλά. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλης, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
4: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε Γιώργο Πάνο που έχουμε στη γραμμή μας. Γιώργο μου, καλημέρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλεν.
4: Όλα καλά.
20: Καλημέρα Γιώργο.
21: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Το Γιώργο το ξέρουμε κυρίως για δύο πράγματα. Και για τον μεγάλο το αγώνα για τον αθλητισμό, αλλά βεβαίως και σαν εκπαιδευτικό. Τα ωραία πράγματα που κάνει και στο σχολείο. Και μάλιστα σήμερα θα μιλήσουμε και για το ΕΠΑΛ πιο συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε και για τα δύο σήμερα. Να ξεκινήσω λίγο, Γιώργο, και πριν πάμε στα σχολεία, πριν πάμε στο ΕΠΑΛ, για να συνδέσουμε και τα προηγούμενα. Είχατε μια συνάντηση σε όλα τα, σαν προέκταση τα λέγαμε, όλων των προηγούμενων δράσεων και με την κυρία Αντωνίου χθες, αν δεν κάνω λάθος. Χθες δεν ήτανε?
21: Ναι, ναι, σωστά, σωστά Χρήστο.
4: Για να μας το πεις λίγο αυτό και μετά πάμε και στο ΕΠΑΛ.
21: Ναι, εμείς αμέσως μετά την επίσκεψη εδώ του κυρίου Γεωργιάδη και τη δημόσια δέσμευσή του για το οικοτροφείο.
4: Που ήταν, θα λέγαμε, ότι θετικότερο πήραμε από αυτή την επίσκεψη. Τα είχαμε πει και τότε βέβαια, αλλά...
21: Ναι, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Απλά έχουμε περάσει τώρα στο επόμενο στάδιο, το οποίο μας γεννά και μας μια ανησυχία εύλογη, διότι επίκυνται εκλογές. Υπάρχει και μια έτσι ανησυχία και στα μέλη του Συλλόγου και σε εμάς και στον κόσμο, το κατά πόσον αυτά είναι πραγματικές δεσμεύσεις ή γίνονται ενδεχομένως στο προεκλογικό πλαίσιο. Ναι. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε το δεύτερο, διότι η δήλωση του Υπουργού ήταν σαφής και ήταν σε ανώτατο επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εμείς, σύμφωνα και με την κατεύθυνση που έδωσε ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, η οποία ήταν πια σε συνεννόηση με την Περιφέρεια και την βουλευτή μας, την κυρία Αντωνίου, να υπάρξει μια συνάντηση, μια ομάδα εργασίας, είτε διαζώσεις είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως είχε πει και ο κ. Γεωργιάδης, προκειμένου να συζητηθούν και να δρομολογηθούν όλα τα διαδικαστικά ζητήματα. Εμείς επ' αυτού, κύριε Νατσούλη, καταθέσαμε, στείλαμε τις σχετικές ενημερώσεις και στον κύριο Περιφερειάρχη και στην κυρία Αντωνίου, κοινοποιήσαμε και στον Δήμο Καστοριάς, ο οποίος στην παρούσα φάση δεν έχει κάποια άμεση εμπλοκή. Αυτά τα οποία θα πρέπει να δρομολογηθούν και να τρέξουν είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, άρα και είναι στο χέρι της κυρίας Αντωνίου και του κυρίου Περιφερειάρχη να επισπεύσουν τα όσα έχει δεσμευτεί ο Υπουργός. Τι δεσμεύτηκε ο Υπουργός? Ο Υπουργός δεσμεύτηκε, αυτό που θέλω να το ξέρει ο κόσμος, να το καταλάβει, ότι το Υπουργείο Υγείας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας του οικοτροφείου. Ναι. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για το κόστος ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσεων, το οποίο είναι ένα δεύτερο βήμα και το οποίο, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, είναι αυτό που τον απασχολεί τώρα πρωτίστως στο μυαλό του, θεωρώντας το πρώτο ως εύκολη υπόθεση. Εμείς λοιπόν θέλουμε λίγο να σταθούμε σε αυτήν την εύκολη υπόθεση, διότι αυτή θα ανοίξει μετά το δρόμο και στον κύριο Αμανατίδη και στην περιφέρεια, για να λάβει τη δική του έγκριση σκοπιμότητας, να δώσει μάλλον τη δική του έγκριση σκοπιμότητας, που θα είναι για την κτηριακή ανέγερση. Άρα αυτό που διευκρινίσαμε και χθες, επανειλημμένα από τότε που ήρθε ο κύριος Υπουργός στην κυρία Αντωνίου, αλλά και στον κύριο Περιφερειάρχη που έχει ενδιαφερθεί, έχει επικοινωνήσει με το Σωματείο, έχει ζητήσει κάποια στοιχεία τα οποία τα στείλαμε, είναι το ότι αυτό το οποίο επήγε αυτή τη στιγμή είναι το να ενταχθεί το οικοτροφείο στον προγραμματισμό ναι. της ψυχικής υγείας. Αυτό λοιπόν τώρα επ' αυτού είχε κάποια ερωτήματα η κυρία Αντωνίου, της δώσαμε τις διευκρινήσεις σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε και εμείς ως σωματείο. Οπότε αυτό το οποίο θέλουμε να ξέρει και ο κόσμος είναι ότι από την πλευρά του σωματείου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο το οποίο είναι σε εκκρεμότητα ή σε αναμονή. Όλες οι διευκρινήσεις, όλες οι πληροφορίες που δίνεται το σωματείο να έχει, όλες οι απόψεις...
4: Και όλοι αυτοί που πρέπει να τα γνωρίζουν, ποια τα γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται
21: Το γνωρίζουν λοιπόν σε κάθε λεπτομέρεια, τόσο ο κύριος Αμανατίδης όσο και η κυρία Αντωνίου τώρα, ή έχουν αναλάβει το ρόλο να συντονίσουν αυτήν την συνάντηση και με το Υπουργείο.
4: Ναι.
21: Αλλά πέραν αυτής της συνάντησης, αυτό που τονίσαμε και στην κυρία Αντωνίου, είναι ότι το ζήτημα της έγκρισης σκοπιμότητας για τη λειτουργία του οικοτροφείου είναι κάτι, είναι πλέον μια εσωτερική υπόθεση του Υπουργείου Υγείας. Αυτό, εφόσον τον εντάξει στο προγραμματισμό του, και αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος που θέλουμε να ξέρει η κοινωνία της Καστοριάς, τι θα σημαίνει, κύριε Ρατσούλη? Θα σημαίνει ότι το Υπουργείο αναλαμβάνει τη δέσμευση να δημιουργηθεί ένα οικοτροφείο στην Καστοριά.
4: Ναι.
21: Τα οικοτροφεία λοιπόν δεν είναι δομές που δίνονται απευθείας σε ένα σύλλογο. Αυτό δεν θα σημαίνει ότι το οικοτροφείο θα δοθεί στο σύλλογο του αυτισμού. Όπως και με το ΚΙΟΦ της Μητρόπολης και της ΑΜΚΕ Αγκαλιά, αυτά βγαίνουν με διαγωνιστική διαδικασία, που σημαίνει ότι το Υπουργείο βγάζει μια πρόσκληση και όσοι ενδιαφερόμενοι φορείς θέλουν να διεκδικήσουν, ακριβώς. Οπότε για εμάς σαν σωματείο εννοείται ότι θα θέλαμε να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το διεκδικήσουν και θα το λειτουργήσουν, για πολλούς λόγους, διότι είμαστε γονείς και, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, νομίζουμε ότι έχουμε την ισχυρότερη δέσμευση για να λειτουργήσει αυτό σωστά. Αν όμως δεν είμαστε εμείς, το καλό για την Καστοριά θα είναι ότι θα έχει δημιουργηθεί το οικοτροφείο στην περιοχή μας. Αυτό λοιπόν, που είναι και το τρίτο από τα τρία συνολικά, από τις τρεις συνολικές ομάδες υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε στα άτομα με αυτισμό, η μία είναι η ημερήσια φροντίδα που την παρέχουμε ήδη με το κέντρο ημέρας, η άλλη είναι η προστατευόμενη απασχόληση μέσω του κοινωνικού συνεταιρισμού, στον οποίο συμμετέχει το σωματείο μας. Αυτά λοιπόν, μαζί με τις στεγαστικές δομές, θέλουμε να μεταφερθούν στα κτίρια που θα ανεγερθούν στο οικόπεδο της Χλώης. Εκεί λοιπόν θυμίζω ότι το θέμα κολούσε στο ότι ο κ. Περιφερειάρχης μας είπε ότι προκειμένου εγώ να σηκώσω κτίρια, θα πρέπει κάποιος να διασφαλίσει μετά το κόστος λειτουργίας τους. Στα δύο από τα τρία λοιπόν υπάρχει διασφαλισμένο αυτό, και μετά και τη δέσμευση του κυρίου Γεωργιάδη μένει θα και, υπάρχει και για το
4: τρίτο. Ναι, μένει και για το κυρίου Γεωργιάδη και κλείσαμε.
21: Οπότε κάτι άλλο που ζήτησε και η κυρία Αντωνίου σαν ενημέρωση ήταν, και απασχόλησε έτσι πολύ λίγο το διάλογό μας, ήταν η πορεία του προστατευόμενου διαμέρισματος, το οποίο έλαβε την έγκριση σκοπιμότητας. Τα επόμενα βήματα είναι άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, και αυτό θα πρέπει να το τρέξουμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι όλα έχουν πέσει πάρα πολλά μέσα σε αυτήν την περίοδο. Είναι και οι προσωπικές και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Κάνουμε το ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Και ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι όλα αυτά να έχουν μπει στην τελική τους ευθεία για να μπορέσουν να γίνουν.
4: Τώρα,
21: Αυτό, ναι.
0: Βήμα-βήμα και κάθε φορά μια πρόοδο θα είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Στασιμότητα να υπάρχει και οπισθοδρόμηση στα πράγματα, ναι, και όχι αυτό, μόνο στο δικό σας, σε οτιδήποτε υπάρχει και ασχολούμαστε καθημερινά και εμείς από εδώ.
21: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αναμένουμε και εμείς πλέον και είμαστε στη διάθεση του οποίου περιμένουμε και εμείς.
0: Λογικά τώρα μετά την ενημέρωση, κύριε Αντωνίου, θα πάρει τη σκητάλη με ό,τι γίνει από εδώ και πέρα.
21: Την έχει πάρει ήδη, κύριε Νατσούλη. Την έχουμε δώσει τη σκητάλη εδώ και 2-3 εβδομάδες επισήμως και με έγγραφα που έχουμε αποστείλει. Διότι καταλαβαίνετε, αυτόν τον συντονισμό δεν μπορεί να τον κάνει το σωματείο.
0: Και
21: δεν
0: πρέπει
21: να
0: το κάνει. Δεν είναι δουλειά του σωματείου.
21: Ακόμα και αν έπρεπε, εγώ θα σας πω ότι δεν μπορεί να το κάνει, διότι μιλάμε για το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του βουλευτή και του υπουργού. Ναι. Την πρώτη εβδομάδα, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Αμανατίδη, ο υπουργός έλειπε στο εξωτερικό. Μετά η κυρία Αντωνίου είχε κάποιες δικές της υποχρεώσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτόν τον συντονισμό λοιπόν δεν μπορεί να τον κάνει ένα σωματείο σαν το δικό μας. Περιμένουμε, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή είτε για να κατέβουμε στην Αθήνα είτε για να σηκώσουμε την τηλεδιάσκεψη και να πούμε οτιδήποτε και να δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται. Εμείς παραμένουμε πιστοί σε όσα ζητάμε στο ψήφισμά μας, τα οποία είναι το σύνολο των στεγαστικών δομών, η αναβάθμιση του κέντρου ημέρας σε Κιόφ και βέβαια η πιεστικότερη και σημαντικότερη ανάγκη. Αν με ρωτούσατε αν θα έπρεπε να γίνει ένα στην παρούσα φάση, τουλάχιστον πριν πάμε σε εκλογές, αυτό θα σας έλεγα ότι είναι το οικοτροφείο. Χωρίς να υποβαθμίζω οτιδήποτε άλλο, αλλά το οικοτροφείο είναι αυτό που επήγε.
0: Αυτή τη στιγμή, σαν προτεραιότητα.
21: Σαν πρώτη προτεραιότητα, αν μπορούσαμε να θέσουμε θέμα προτεραιοτήτων, γιατί όλα είναι εξίσου σημαντικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι το που θα στεγαστεί ένα άτομο το οποίο χρήζει 24 ώρες φροντίδας και μπορεί ανάγκη να προκύψει τη στιγμή που εμείς μιλάμε, όπως συμβαίνει συνήθως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, εφόσον αυτά δρομολογηθούν, θα μπουν και άλλοι φορείς στην εξίσωση, θα μπει και ο Δήμος Καστοριάς. Προς το παρόν όμως οι ενέργειες αναμένονται από βουλευτή και
0: από περιφέρεια. Από την κυρία Αντωνία και περιφέρεια. Ωραία. Mm-hmm. Πάμε τώρα Γιώργο λίγο και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ.
21: Ναι, στο Εσπερινό να πάμε
0: λίγο. Να πάμε λίγο και με την άλλη τώρα ιδιότητα βέβαια.
21: Και σε αυτά που πληρώνουν τους λογαριασμούς μας κύριε.
0: Έτσι, μπράβο. Και μετά,
21: αυτά τα οποία ορίζουν και την άλλη μας υπόσταση, την επαγγελματική.
0: Έτσι ακριβώς.
21: Λοιπόν, να πω εδώ, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο ότι από χθες έχει ξεκινήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών για ΕΛΕΠΑΛ και γυμνάσια. Mm-hmm. Εγώ και θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις
0: 8 Ιουλίου.
21: Μέχρι 8 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Οπότε η διαδικασία είναι ηλεκτρονική. Εμείς έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σχολείου αλλά και στην ιστοσελίδα του Facebook Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο mm-hmm. Καστοριάς, όχι mm-hmm. ΕΠΑΛ Καστοριάς, mm-hmm. γιατί είναι παλιά σελίδα και δεν ενημερώνεται, τις σχετικές οδηγίες. Αύριο Τετάρτη και την επόμενη Τετάρτη που θα είναι και η τελευταία ημέρα, το σχολείο θα είναι σε εφημερία, οπότε όποιος δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση μόνος του, μπορεί να έρθει στο σχολείο το πρωί από τις 9 μέχρι τη 1 για να τον βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πάντως να πούμε Γιώργο ότι το πιο σύνηθες είναι να γίνει η ανανέωση της εγγραφής, έτσι.
21: Ναι,
0: φαντάζομαι
21: ότι
0: δεν εγκαταλείπει κάποιος.
21: Ναι, ειδικά όμως εμάς το Εσπερινό ΕΠΑΛ Χρήστο είναι το ζήτημα του ότι ο οικογενειακός, ο επαγγελματικός προγραμματισμός δεν είναι τόσο σταθερός. Δηλαδή έχουμε πολύ κόσμο που ενώ θέλει τελικά αυτές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να το κάνει ή μερικές φορές δεν του επιτρέπουν να το κάνει σε αυτή τη φάση που είναι η πιο κρίσιμη. Αυτή είναι η πρώτη φάση εγγραφών, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είναι η πιο σημαντική, διότι από τις εγγραφές σε αυτή την πρώτη φάση θα εξαρτηθεί ποια τμήματα θα πάρουν άμεσα έγκριση για λειτουργία.
0: Μάλιστα.
21: Αν ένα τμήμα δεν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό, τουλάχιστον 8-10 μαθητές, μετά πάμε σε μια πιο δύσκολη διαδικασία που είναι η χαρακτηρισμός τους ολιγομελές, που είναι μια απόφαση που παίρνει το Υπουργείο και είναι δυσκολότερη. Οπότε εάν κάποιος πάει στη δεύτερη φάση των εγγραφών που είναι το Σεπτέμβριο, εκεί είναι σε λειτουργούντα τμήματα, όχι σε τμήματα δηλαδή τα οποία δεν έχουν λάβει έγκριση λειτουργίας, είτε αυτόματα είτε ως ολιγομέλη. Για να μην μπερδεύεται όμως ο κόσμος, εγώ αυτό τον καλώ τώρα είναι αυτήν την εβδομάδα να φροντίσει για αυτήν την εγγραφή. Εμείς είμαστε εκεί, εγώ θα σε παρακαλούσα να δώσεις και το δικό μου το τηλέφωνο, το κινητό, σε οποιονδήποτε το χρειαστεί. Να πω λίγο και κάποια πράγματα για το τι προσφέρει το Εσπερινό ΕΠΑΛ.
0: Και να μας πεις και τον μικρότερο και μεγαλύτερο μαθητή του Εσπερινού.
21: Φέτος ο μικρότερος ήταν 17 και ο μεγαλύτερος 72.
0: Τέλειος.
21: Έχουμε όλη την γκάμα των. Ήταν και μια πολύ συγκινητική τελετή αποφύτησης φέτος. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σχολείο, μας γεμίζει όλους με εμπειρίες, αλλάζει τη ζωή πολλών ανθρώπων.
0: Βέβαια.
21: Ναι. Και πραγματικά τώρα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, Χρήστο, όπου όπως λένε όλοι οι ειδικοί, οι ειδικότητες αυτές ειδικά που έχουμε εμείς στο δικό μας το ΕΠΑΛ, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και επαγγέλματα υγείας, είναι αυτές οι οποίες λέμε ότι είναι AI proof, δηλαδή δεν θα επηρεαστούν τόσο από την τεχνητή νοημοσύνη που πάντοτε τα χρειάζονται. Ναι, δεν ξέρω αν είναι.
0: Διάβαζα χθες ότι κερδίθηκε η πρώτη δίκη κάπου στο εξωτερικό με χρήση AI και όχι με δικηγόρο.
21: Α, ναι, πάνω σε αυτά είναι εκπληκτική πλέον η δυνατότητα, αλλά όπως και να έχει, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή που προσφέρουν τα επαγγέλματα υγείας. Εμείς έχουμε βοηθούς φυσικοθεραπευτές, βοηθούς νοσηλευτές και βοηθούς φαρμακείου. Αυτές οι ειδικότητες, η νοσηλευτική, η φυσιοθεραπεία, είναι ειδικότητες οι οποίες στηρίζονται πάνω στην ανθρώπινη επαφή και στη σύνδεση, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί από τη ρομποτική τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση έχουν, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, και οι ηλεκτρολόγοι και οι υδραυλικοί και οι τεχνικοί οχημάτων, αυτές οι ειδικότητες λοιπόν που λειτουργούν σε εμάς. Όπως επίσης φέτος θα λειτουργήσει και στην τρίτη ηλικίου η ειδικότητα του τεχνικού εφαρμογών πληροφορικής. Έχουμε λοιπόν 4 τομείς: πληροφορική, ηλεκτρολογία, μηχανολογία και τομείς υγείας. Οι απόφοιτοι μας εφοδιάζονται με ό,τι τους είναι απαραίτητο για να ξεκινήσουν την αλλαγή στην καριέρα τους ή την ενίσχυση του βιογραφικού τους. Και πολλοί από αυτούς που είναι πολύ πολύ συγκινητικό το κάνουν μόνο και μόνο για τη χαρά της γνώσης.
0: Και συνολικά πώς είναι, Γιώργο, δεν είπαμε και πώς συνολικά είναι.
21: Φέτος αποφοιτήσανε 91 μαθητές και μαθήτριες.
0: Αποφοιτήσανε 91, έτσι.
21: Ναι. Είχαμε ένα πολύ καλό ποσοστό αποφοιτήσεων σε σχέση, ολοκλήρωσης μάλλον των σπουδών, όχι αποφοιτήσεις, σε σχέση με τις εγγραφές μας. Για Εσπερινό πάλι είμαστε πάρα πολύ καλά ως προς αυτό. Δηλαδή σε 125 εγγραφές, το να σε τέτοιο σχολείο να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 91 άτομα είναι πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους μαθητές αλλά και τους συναδέλφους, όλο τον σύλλογο, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και φέτος.
0: Μπράβο τους. Θα τους δώσω όλους χαιρετίσματα. Να τους ευχηθούμε καλό καλοκαίρι προς στιγμή και ξανά στα Θρανία.
21: Ναι, απλά να μην ξεχαστούν.
0: Να μην ξεχαστούν, παιδιά,
21: μέχρι
0: να κάνουμε
21: την επόμενη Τετάρτη.
0: Ανανέωση εγγραφής.
21: Ναι, και μετά θα υπάρξουν δύο εβδομάδες περίπου για να μας φέρουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.
0: Εντάξει, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Και εγώ σας ευχαριστώ, Χρήστο Έλενα. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές.
20: Καλημέρα, ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Καλημέρα. Πάγια Κοντίος. Εδώ είμαστε, παιδιά. Θα πούμε ωραία πράγματα και σήμερα. Και μαζί μας και οι χορηγοί μας πριν φτάσουμε στο διαφημιστικό
20: ναι.
0: Το 11 πια.
20: Πού να σε πάω. Δώσε μου λίγο χρόνο, ρε φάδερ.
0: Έλα ρε Έλενα.
20: Δώσε μου λίγο χρόνο. Πρέπει να ανοίξω τα αρχεία μου γι' αυτό. Λοιπόν, θα σε πάω αβοκάντο. Αλλά γιατί θα σε πάω αβοκάντο. Εκτός από τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που τα λατρεύουμε το καλοκαίρι, έχω να σε πάω αβοκάντο και για τα άλλα δεκάδες πράγματα που έχουν εκεί τα παιδιά. Energy Ball, Chia Pudding, γιαούρτο cheesecake, τρία snack, το ένα καλύτερο από το άλλο, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα τα σνακ μας, με φρέσκα υλικά πάντα όλα. Λοιπόν, το αγαπημένα, τα αγαπημένα μας υγιεινά σνακ για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για ό,τι ώρα τα θέλετε εσείς, είναι και τα τρία το ένα καλύτερο από το άλλο. Ό,τι τύπος κι αν είστε το προτιμάτε εσείς, δεν ξέρω, και το Energy Ball, το πρώτο δηλαδή σνακ μας, και το Chia Pudding που είναι το πιο καινούριο μας, το πιο καλοκαιρινό, αλλά και το γιαούρτο cheesecake, το viral, νομίζω ότι είναι καταπληκτικά. Φρεσκοστημένη φυσική χυμή, καθημερινά, χωρίς πρόσθετα, μόνο με φρέσκα φρούτα, να το ξέρετε, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται οι βιταμίνες που έλεγαν οι μαμάδες μας και τα θρεπτικά του στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, για ενίσχυση του ανοσοποιητικού, για ενέργεια, για το πεπτικό και για που δεν είναι καλά τα ginger shots, φρεσκοκομμένες φρούτο-σαλάτες με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες, όπως σας είπα, ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, που αξίζουν την προσοχή μας. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κίκνων 14.
0: Καλημέρα, Έλληνα. Καλημέρα, συνάδελφε, λέει και ο συνάδελφος ο κύριος Παυλίδης.
20: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι, φτάσαμε διάλειμμα.
20: Μια που ήρθες, μια που φτάσαμε διάλειμμα. Πώς έγινε αυτό?
0: Κλείσαμε ήδη, παιδιά, και την δεύτερη μας ώρα.
20: Όχι, την κλείσαμε όλοι. Εγώ την έκλεισα. Εσύ κλείσες ένα μισάωρο.
0: Πάμε για τρίτη σε λίγο.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
8: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
11: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Εδώ λοιπόν, κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
14: Καλημέρα.
13: Πού είσαι ρε, λοιπόν μαζί μας.
14: Εγώ που είμαι. Πουλάς πνεύμα. Λοιπόν,
13: πού πάμε?
14: Στο Φροντίζω θα πάμε, το Φροντίζω είναι μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλήσεις, έλκη, νευροπαθείς, στομίες μετά από εγχειρήσεις, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι κάποιοι ετοιμάζετε τις διακοπές σας, αλλά αγχώνεστε για το πού θα αφήσετε τα δικά σας άτομα, τους δικούς σας ανθρώπους, το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς. Να είστε σίγουροι ότι τους αφήνετε στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και τηλεφωνικά σας δίνω δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 6959 22 41 11.
13: Ο Πιτσιάβας θα ετοιμάζει τίποτα διακοπές που λες και εσύ.
14: Λες.
13: 100%. Πια στα βουνά τώρα. Γεια σου Ζήση.
15: Τι διακοπές ρε, μη λες τέτοια.
13: Τι ούτε λες τέτοια.
14: Α, ούτε καν κι εσύ.
13: Τι ούτε καν.
15: Ούτε καν.
13: Τα βουνά σε περιμένουν. Τα βουνά σε περιμένουν.
15: Τα βουνά δεν είναι διακοπές, είναι εξορμήσεις ρε φίλε.
13: Α, ναι.
14: Άλλο η
13: ναι.
14: Εξόρμηση, άλλο οι διακοπές.
13: Ναι.
14: Θα το λέω κι εγώ έτσι από εδώ και στο εξής.
13: Ο Ζήση μου δίνει την εντύπωση όμως στη θάλασσα δεν πρέπει να τη θέλει καθόλου. Μόνο τα βουνά πρέπει να θέλει.
15: Όχι ρε εσύ, εντάξει, απλά ναι. Δεν κάθεται. Τι να πω, εντάξει, τα βουνά είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια, πώς να το πω, σε γεμίζουν, σε ανανεώνουν.
13: Α, και με τη φόρα που πήρατε εκεί στην Κοζάνη, εσείς είστε έτοιμοι να ανατινάξετε και τα βουνά.
15: Κοιτάμε να ανατινάξουμε τώρα την περιφέρεια με αυτά που θα γίνει.
13: Τι έγινε η περιφέρεια, γιατί θα την ανατινάξουμε την περιφέρεια?
15: Μας ταλαιπωρεί πολύ η Καστοριά ρε φίλε, τι γίνεται?
13: Κοίταξε, τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστής στη Δυτική Μακεδονία φίλε θα είναι η Καστοριά. Μόσχος τομεάρχης προς το παρόν, Τσίπρα,
15: ναι.
13: Και αυριανός πρωθυπουργός. Συγγνώμη,
14: υπουργός. Περίμενε, κάποια στιγμή θα φτάσει και εκεί.
13: Με Πασοκάρα, Τελιγιορίδου, Ολυμπία.
15: Σωστό.
13: New entry και γίνεται χαμός. Δεύτερη δύναμη σίγουρα Πασόκα Καστοριά. Και προοπτικές, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί κάτι παραπάνω. Άρα ποιος θα είναι η δύναμη στη Δυτική Μακεδονία?
15: Ο Ντάρης Πασόκ, δεύτερη δύναμη στην Καστοριά.
13: Με Ολυμπία Τηλεγιορίδου χτυπάει πάρα πολύ δυνατά αυτή η πιθανότητα.
15: Μου λες Μόσχος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης.
13: Κοίταξε, ο Μόσχος δεν θα είναι εδώ.
14: Μας δεν θα είναι υποψήφιος στην Καστοριά, το
13: δήλωσε. Δεν θα είναι εδώ υποψήφιος με τίποτα.
15: Έτσι λες.
14: Θα είναι ή Καστοριά ή στην Αθήνα ή στο Επικρατείας.
13: Τον είχαμε προχθές. Ή Επικρατείας ή σε μεγάλες πόλεις. Μάλλον Επικρατείας. Ναι. Ακριβώς.
15: Ενδιαφέρον.
13: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
15: Ενδιαφέρον τώρα υποψήφιος Επικρατείας τώρα σε ποια θέση είναι το θέμα?
13: Σε εκλόγιμη σίγουρα, για να πάει υπουργός μετά σε εκλόγιμη θέση θα είναι. Αλλά και να μην είναι. Όπως ξέρεις, για υπουργός δεν χρειάζεται να είσαι ούτε εκλεγμένος, ναι. Ούτε επικρατείας, ούτε
15: τόπος που θέλει. Άρα εσύ έχεις κανονίσει το εκλογικό αποτέλεσμα στην Καστοριά σίγουρα.
13: 110.
15: Αλλά βλέπω ότι έχεις κανονίσει και το εκλογικό αποτέλεσμα στη χώρα. Τι πληροφόρηση έχεις, δεν μπορώ να καταλάβω.
13: Τι έχω πάθει. Έχει ενδιαφέρον, αυτές οι εκλογές είναι ωραίες θα είναι. Έχει ενδιαφέρον.
15: Το θέμα είναι πόσες θα είναι, ρε Χριστό και Έλενα.
14: Αχαχα.
13: Ξέρω εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
15: Έχουμε και δουλειές να κάνουμε.
14: Ακριβώς. Θέλουμε να πάμε και διακοπές.
15: Έμαθα και για άλλες δουλειές. Τέλος πάντων. Ναι.
13: Έχουμε και άλλες δουλειές.
14: Άσε τις άλλες δουλειές.
13: Να φύγω λαλά.
14: Μην τα συζητάς.
13: Τι έχουμε πάει.
15: Λοιπόν, κοίταξε. Για άλλο με πήρες, αλλά φαντάζομαι ότι ο κόσμος περιμένει. Δημοσιογραφικά περιμένουμε και τις ανακοινώσεις αμαρτύρηση τώρα, από ώρα σε ώρα φαντάζομαι.
13: Σωστά.
15: Εντάξει, κοίταξε, οι αλλαγές δεν θα είναι πολλές. Θα είναι ελάχιστες.
13: Κοίταξε, γιατί το λέω αυτό. Λογικά πρέπει να εμπλέκονται και κάποια πράγματα με τους αντιπεριφερειάρχες τώρα, όπως με τον δικό μας εδώ, τον Σαββόπουλο, ο οποίος είναι άκρος ενδιαφερόμενος, όπως ξέρεις, για την βουλευτική λίστα της Νέας Δημοκρατίας.
15: Ωραία.
13: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και τον Σαββόπουλο να ρωτήσεις, ρε Δημήτρη, θες να σε κρατήσω αντιπεριφερειάρχη τώρα? ή θες να σε αλλάξω επειδή θα είσαι εκεί. Δεν θα μπορέσει να σου απαντήσει, γιατί ούτε ο ίδιος ξέρει αν θα είναι τελικά εκεί. Και αν δεν είναι τελικά εκεί, τι κάνουμε. Κατάλαβες. Είναι ένα μπέρδεμα το οποίο εξαρτάται και από τις φιλοδοξίες ορισμένων ανθρώπων που θα διεκδικήσουν κάποιες θέσεις αύριο.
15: Ωραία. Ξεκινώ λοιπόν ότι η καθυστέρηση των ανακοινώσεων του κ. Μανατίδη προέκυψε λόγω των προβλέψεων που έχει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι πλέον νόμος του κράτους.
13: Ναι.
15: Και γιατί προέκυψε αυτό, διότι οι συνεργάτες του κ. Μανατίδη και ο ίδιος είχαν δει στον νόμο, ο οποίος κάποιες διατάξεις το έχουν ισχύει από τώρα, από αυτή τη δημοτική περίοδο, θέματα όπως η κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων.
13: Μάλιστα.
15: Οι εντεταλμένοι συμβούλοι, δεν και όσοι δεν το ξέρουν, είχαν μία
13: αποτυχία. Είναι έμειστες θέσεις, να τις τονίζουμε και αυτά λίγο.
15: Ναι.
13: Ναι, ναι.
15: Αν θυμάμαι καλά, στο ύψος της αντιμνηστίας του Προέδρου του Περιφερειακού
13: Συμβουλίου. Του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακριβώς. Ναι.
15: Ναι, κάπου εκεί. Τώρα είναι το 50% του μισθού που λαμβάνει ο Περιφερειάρχης, αν θυμάμαι καλά.
13: Πολλές φορές μας μπερδεύουμε αυτούς τους όρους και δεν είναι κατευθείαν. Ο μισθός είναι αυτός. Ούτε το μισό του 50 του Προέδρου, του ξαδέρφου του Μπατζανάκη, του Αντιπεριφερειάρχη.
15: Ναι, ναι, ναι.
13: Πες ρε παιδί μου, είναι 1000 ευρώ, 2000, 3, 5.
15: Κάπου εκεί. Δεν καταλάβουμε. Παραπάνω, ίσως, ναι. Λοιπόν, παρακάτω τώρα. Δεύτερο ζήτημα ήταν ο αριθμός των αντιπεριφερειαρχών.
13: Ναι.
15: Υπήρχε ένα δίλημα για το αν καταργούνται θέσεις αντιπεριφερειαρχών, αριθμητικά εννοώ,
13: ναι, ναι,
15: από αυτή την περίοδο. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Άρα παραμένει ο αριθμός των αντιπεριφερειαρχών. Την επόμενη περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, οι αντιπεριφερειάρχοι θα είναι 10.
13: Ναι.
15: Δηλαδή 4 οι χωρικοί, που δεν θα ονομάζονται και χωρικοί. Αυτό, δηλαδή θα υπάρχει αντιπεριφερειάρχη Καστοριά, αντιπεριφερειάρχη Κοζάνη, αλλά εδώ τώρα θα είναι ένας απλός αντιπεριφερειάρχης. Μπορεί να είναι και με περιορισμένες αρμοδιότητες ή και με πολύ αυξημένες, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο εκάστοτε περιφερειάρχης.
13: Σωστό.
15: Έτσι πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να δεις τώρα και σε αυτό το σχήμα, εγώ λέω ότι θα συνεχίσουν όλοι πριν ενός ίσως αντιπεριφερειάρχη χωρικού, ας το πω. Υπάρχει ένα ερωτηματικό τι θα γίνει στα Γρεβενά, που φαίνεται ότι ο κ. Τσαχνάκης θα αντικαταστηθεί από τον κ. Παναγιωτίδη, αλλά το κρατάω και ως ερωτηματικό.
13: Μια παρένθεση μόνο. Η αλλαγή αντιπεριφερειαρχών είναι καυτές πατάτες για τους περιφερειάρχες. Ο Κασαπίδης πλήρωσε πολλά από αυτές τις αλλαγές. Τι πλήρωσε πολλά? Έχασε εκλογές ουσιαστικά από αυτή την ιστορία.
15: Έχασε το μισό συνδυασμό.
13: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και πήγε με τη λογική ο Γιώργος Κασαπίδης, αφού αλλάζω ένα, θα τους αλλάξω όλους για να μην υπάρχει κάποια. Ή όλοι κανένας.
15: Κάτι που δεν συμβαίνει για αυτή τη στιγμή.
13: Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Πάει αλλιώς ο Αμανατίδης.
15: Ναι. Ο κ. Αμανατίδης προφανώς σκέφτεται και κάποιες ισορροπίες για να μην υπάρχει μια λειτουργία προβλημάτων στα επόμενα 2,5 χρόνια. Αλλά εκτιμώ ότι κάποιες κινήσεις που έγιναν προς το τέλος, κάποιες συζητήσεις που έγιναν με ένα-δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουν καταλαγιάσει ενδεχόμενες αντιδράσεις σε μία κατηγορία. Γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν κανένα δύο εκκρεμότητες.
13: Άρα, συγγνώμη, Ρεζή, εσύ βλέπεις αλλαγή αντιπεριφερειάρχη μόνο στα Γρεβενά?
15: Εκτιμώ πως ναι, αν γίνει σε χωρικό αντιπεριφερειάρχη, ναι.
13: Δηλαδή, οι υπόλοιποι, εδώ Καστοριά, μένει Σαββόπουλος κανονικά, πιστεύεις?
15: Ο Μπουνάς Σαββόπουλο, εύκολα.
13: Ο Σαββόπουλος, όταν τον άλλαξε ο Κασαπίδης, ξέρεις τι είχε πει εδώ στην εκπομπή? Δεν με πείραξε που με άλλαξε. Με πείραξε που μου το είπε το προηγούμενο βράδυ.
15: Ναι, ναι, το ξέρω.
13: Άρα, αν τον αλλάξει τώρα ο Μανατίδης και του το πει ένα μήνα πριν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τον προετοιμάσει, λογικά, με τη λογική εκείνη, δεν θα τον πειράξει. Λογικά, λέω.
15: Εγώ λέω ότι δεν τον πειράξει.
14: Εάν έχει ακόμα την ίδια λογική.
15: Όταν τον έχει στην ομάδα, δεν τον κουνάς, Σαββόπουλος.
13: Δεν το γνωστό.
15: Δεν το λέω αυτό.
13: Ακόμη και αν μπει στη βουλευτική λίστα, γιατί σου διαβάζω, το έχω ποστάρει κιόλας.
15: Μισό λεπτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε εσύ το ξέρεις, ούτε εγώ το ξέρω, ναι, ούτε φαντάζομαι ο Σαββόπουλος το ξέρει αυτή τη στιγμή.
13: Να σου διαβάσω γιατί κάτι δημοσίευμα... από το Βήμα της Κυριακής, σου διαβάσω κάτι από το Κοστάρι.
15: Τι μου διαβάσεις, είναι το ίδιο δημοσίευμα που έχουν γράψει και τα προπολιτικά παραπροχτές και άλλες, άλλα...
13: Ναι, τι λέει, δύο λεπτά για να το πω και στις ακροατές μας. Η μεγάλη μάχη γίνεται, λέει, στο επίπεδο των αντιπεριφερειχών, αν και θα έχει ενδιαφέρον το αν θα συνεχίσουν όλοι να έχουν την ίδια επιθυμία, αν ζητηθεί να παραιτηθούν άμεσα από τη θέση τους. Πρόσεξε, ναι, τι λέει το Βήμα. Τα πρόσωπα που εξετάζονται είναι Βασίλης Ψαθάς Άρτας και τα λοιπά. Φτάνουμε. Ο Δημήτρης Σαββόπουλος Καστοριά και ο Λύσανδρος Μεταξάς Κοζάνη.
15: Ωραία. Πάμε τώρα.
13: Πάμε τώρα.
15: Αυτό που γράφει,
13: αν ζητηθεί να παραιτηθούν άμεσα από τη θέση τους. Κράτα
15: αυτό
13: την
15: δεν είναι ζήτημα. Χρήστο, δεν είναι ζήτημα του Μαξίμου αυτό. Αυτό είναι ζήτημα που θέτουν οι ενεργεία βουλευτές.
13: Γιατί το βάζει, α, η ενεργεία του βουλευτές το βάζουν αυτό.
15: Ναι, ξεκάθαρα.
13: Ναι, το Βήμα λοιπόν από πού έχει αυτή την πληροφορία. Δεν είναι κυβερνητική πληροφορία.
15: Δεν νομίζω ότι είναι. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης να ζητήσει τώρα παρετήσεις εν ενεργεία αντιπεριφερειαρχών. Τώρα, προσέξτε τώρα.
13: Συγγνώμη, για να το κάνουμε ακόμα πιο εικόνα. Δηλαδή, τι λέει, η Αντωνίου λέει, ας πούμε εδώ στην Καστοριά, αν θέλετε να βάλετε Σαββόπουλο μέσα, να παραιτηθεί τώρα ο κύριος από αντιπεριφερειάρχες.
15: Και η ενεργεία βουλευτές και την προηγούμενη φορά είχαν θέσει σοβαρά ζητημάτα για αντιπεριφερειάρχες που έχουν και βαριά υπογραφή, να το πω έτσι.

0: Φυσικά, στην αυτοδιοίκηση ψάχνει κόσμο. Mm. Θα δούμε μετακινήσεις στα ψηφοδέλτια ανά την Ελλάδα από την αυτοδιοίκηση και προφανώς κυρίως και από τις περιφέρειες που υπάρχει ένα, να το πω, πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm.
0: Τώρα, επιμένω εγώ για τον κύριο Σαββούπλητο ότι
1: θα μείνει.
0: Θα συνεχίσει την περιφερειάρχη.
1: Και αν μπει στη λίστα, υπάρχει νομίζω ένα χρονικό όριο που πρέπει να παραιτηθεί. Και αν δεν βγει, ξαναμπαίνει μετά. Δεν είναι.
0: Όχι, ξέρει κανεί. Ναι, ναι.
1: Για κάποιο
0: λόγο. Αυτό το μπεζιέ δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Αν
1: ναι, και αυτό πόσο μπορεί να είναι στο μυαλό του, ξέρω εγώ.
0: Και εμένα δεν μου λέει κανένα, φαντάζομαι δεν το λέει ακόμα στον κύριο Σαββούπουλο. Κάποιο δεν ξέρω αν ξέρει κάτι άλλο.
1: Βάσει ιδέε, θα πάρω το Σαββούπουλο μετά να το ρωτήσω.
0: Ρε φίλε, άλλο λέω. Δεν ξέρει κανεί τώρα το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά ή οπουδήποτε αλλού. Σίγουρα.
1: Εσύ σαν Κοζανίτης, πες με ένα καλό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά.
0: Σαββόπουλος, Αντωνίου.
1: Ναι. Και Παπτσόγλου.
0: Και ο Παπτσόγλου δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω.
1: Γιατί η μισή κυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, ρε, εγώ τον κύριο
1: Παπτσόγλου. Ο Παπτσόγλου έχει κάθε μέρα τηλέφωνο από το... Πού είναι τώρα, δεν είναι στη Ριγίλης, πού είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Άλλο.
1: Από γενικά από εκεί που είναι τα γραφεία τέλος πάντων, να είναι υποψήφιος.
0: Να είναι υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα το λες...
1: Το λέω και στο υπογράφω. Και στο υπογράφω.
0: Ναι. Εγώ τον κύριο Παπτσόγλου δεν τον τοποθετώ σε αυτή τη...
1: Μα δεν είναι Νέα Δημοκρατία με την στενή έννοια, δεν είναι μέλος. Όχι.
0: Εντάξει, με αυτή την έννοια, εντάξει, μια χαρά θα ήταν ως υποψήφιος, δεν το συζητώ. Θα ήταν... Συγκλονιστικό το ψηφοδέλτιο.
1: Συγκλονιστικό το ψηφοδέλτιο, λέει ο Ζήσης, μάλιστα.
0: Με Σταβόπουλο, Αντωνίου και τον Παπτσόγλου.
1: Ναι.
0: Θα είχε κάθε μέρα, δεν θα έπαιρνε ανάσα. Ναι. Δεν θα έπαιρνε ανάσα. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, όπως είναι η κόπη, χωρίς ανάσα. Ναι, ακριβώς.
0: Θα ερχόμουν στην Καστοριά με αυτό το ψηφοδέλτιο.
1: Θα ερχόσουν στην Καστοριά να με τικήσει.
0: Να κάνω εκλογές.
1: Να κάνεις εκλογές, ακριβώς.
2: Τότε ελπίζουμε να ισχύει για να έρθεις εδώ.
1: Θα σε πάρουμε μεταγραφή επί τόπου να είσαι όμως, όχι το τηλέφωνο σε αυτές τις εκλογές.
0: Εννοείται. Τώρα όσο για τον κύριο Μεταξά που γράφεται πολύ έντονα. Εντάξει, ο κύριος Μεταξάς ξέρεις ότι είναι και ένα παιδί της νέας γενιάς, ο οποίος είχε θητεύσει και πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ μαζί με τον κύριο Αμανατίδη. Έχει επαφές, καλές επαφές και μέσα στα κομματικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από όσο γνωρίζω εγώ δεν είναι αυτή τη στιγμή η επιθυμία του. Τώρα, εάν και εφόσον σηκωθεί τηλέφωνο από πολύ ψηλά, δεν μπορώ να ξέρω. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν, ναι. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν, να ξέρεις. Αλλά εκτιμώ ότι, όχι εκτιμώ, ξέρω ότι δεν το επιθυμεί αυτή τη φορά να είναι υποψήφιος.
1: Δεν το επιθυμεί, μάλιστα.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν και σε αυτές τις αλλαγές που θα δούμε τώρα, ως αντιπεριφερειάρχης, θα είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος του.
1: Μάλιστα.
0: Ως αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, πάλι, αλλά αναβαθμισμένος ο ρόλος του. Είπα κάτι πριν για τις αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να αντλήσει ενδεχομένως και από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες ή από άλλους αντιπεριφερειάρχες ο κ. Σαμανατίδης. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Νομίζω ότι ο κ. Ζιμπίδης θα είναι στο νέο σχήμα.
1: Μισό λεπτό, σε ποια θέση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη?
0: Πάλι στο θεματικό με πήγες. Δεν είπα κάτι για το θεματικό εγώ.
1: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Ο Ζιμπίδης πού θα είναι? Αν μείνει ο Σαββόπουλος, πού να πάει?
0: Θεματικός, έχεις δίκιο. Ναι, θεματικός, συγγνώμη.
1: Αν μπει ο Ζιμπίδης, φεύγει ο Χαρούμενος?
0: Ερωτηματικό μεγάλο.
2: Και σε ποιον πάει η εταιρεία τουρισμού?
1: Αυτά τα βρίσκουμε μετά. Πιο απλά.
0: Η εταιρεία τουρισμού μπορεί να πάει.
1: Και στον ίδιο τον περιφερειάρχη πηγαίνει. Δεν έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει κολλήματα.
0: Είναι η κυρία Τράσια.
2: Ναι, σωστά.
1: Πάει όλα... στην κυρία Τράσια.
0: Ναι, αλλά να ψηθεί ως νέο τέλεχος. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείται. Αν πάνε καλά.
2: Ναι.
1: Το Ζιμπίδι, πού το βλέπεις?
0: Σε μια περιφέρεια εδώ. Μπορεί να είναι και της ψηφιακής, πώς το λένε, αλλά ερωτηματικά τώρα, έτσι, γιατί όλα αυτά τα έχει κρατήσει καλά στο μαξιλάρι του κύριο Σαμανατίδη.
1: Σωστά, αλλά αν μείνει και Χαρούμενος, μετά μήπως αρχίσει καμιά γκρίνια, έμεινε όλη η Καστοριά, πάει και η Τράσια στον τουρισμό εκεί και τα λοιπά, και αρχίζει καμιά γκρίνια από δίπλα.
0: Σε πάω λίγα λεπτά πίσω και σου λέω ότι η Καστοριά μας ταλαιπωρεί πολύ σε αυτό το θέμα.
1: Γι' αυτό το έλεγε τότε.
0: Γενικώς μας ταλαιπωρεί, ναι. Εγώ πάντως, κοίταξε, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός για τον κύριο Χαρούμενο στην έννοια ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα

0: τώρα που το θέμα της ευλογιάς είναι στο πικ του, έχει μια καλή επαφή με τους κτηνοτρόφους ο κ. Χαρούμενος, που δεν ξέρω αν μπορεί να την έχει.
1: Μιλάνε την ίδια γλώσσα, το λέξει άλλο και ίδιος. Εγώ είμαι ένα κομμάτι από εσάς.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να την έχει αυτή την επαφή αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο στέλεχος της νέας περιφερειακής αρχής σε αυτό το επίπεδο, πριν του κ. Μανατίδη. Δηλαδή ποιος θα πήγαινε εκεί στο αγροτικής ανάπτυξης είναι ένα ερώτημα που τίθεται το τελευταίο τις τελευταίες ώρες.
1: Αν πάψει τον Χαρούμενο τον Πασχάλη, πιστεύεις ότι θα υπάρξει δυσαρέσκεια από τον Πασχάλη?
0: Πιστεύω πως ναι, θα υπάρχει.
1: Δηλαδή αν πει Πασχάλη σε ευχαριστώ αλλά πρέπει να σε αλλάξω, δυσαρεστηθεί ο Πασχάλης, πιστεύεις?
0: Θα υπάρχει, πιστεύω θα υπάρχει. Νομίζω θα υπάρχει και απόλυτα. Δηλαδή και άλλο ένα όνομα που ακούγεται από την Κουζάνη ότι ενδεχομένως μπορεί να αποσυρθεί από το σχήμα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα και εκεί θα υπάρχει θέμα. Ξέρεις, υπάρχει και το ζήτημα ενεργοποίησης των άμεστων αντιπεριφερειαρχών. Είναι τρεις θέσεις αυτές, νομίζω, που δεν τις έχει ενεργοποιήσει ο Μανατίδης. Αλλά τώρα.
1: Να το πεις στον άλλον. Σε βάζω αντιπεριφερειάρχη, αλλά δεν θα παίρνεις φράγκο.
0: Και ξέρεις τι ποιο είναι το πρόβλημα εδώ τώρα. Ότι άμα ήταν κάποιος δημόσιος υπάλληλος. Πήγαινε και
1: πάει στο καλό. Σωστά.
0: Πάει στο καλό. Αλλά από ό,τι έχω κάνει και. Λίγο τους μέτρησα και λίγο τους σκέφτηκα. Δεν βρίσκω και πολλούς τέτοιους.
1: Πρόθυμος ή να μην έχουν και θέμα για να πάνε σε αυτή τη θέση?
0: Ναι, εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Υπήρχε μια συζήτηση από ό,τι ξέρω για μια πιο ενισχυμένη αντιπεριφέρεια τεχνικών έργων και ίσως την επαναφορά του παλιού αντιπεριφερειάρχη κ. Γκουβεδάρου. Που ενδεχομένως να έπαιρνε και όλες τις τεχνικές υπηρεσίες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Και αν κατέληξε κάπου. Δεν θα μετρήσω πάνω από 2-3 αλλαγές εγώ αυτή τη στιγμή για να το κλείσω τώρα, γιατί όλα είναι σενάρια τα οποία ακούστηκαν, ξαναακούστηκαν.
1: Σωστά, αλλά έναν χρόνο μπορείς να μας πεις πότε θα...
0: Σήμερα
1: είναι η ιστορία. Οριστικά.
0: Αν δεν είναι σήμερα, μετά ο κ. Περιφερειάρχης πρέπει να υπογράψει παράταση θητείας για τους νη.
1: Α, σήμερα λίγη είναι 30 Ιουνίου, σωστό.
0: Ναι. Αύριο.
1: Τώρα
0: αύριο
1: βλέπω θυμίζω... την ημερομηνία και εγώ. 30 Ιουνίου σήμερα, βέβαια.
0: Αύριο θυμίζω ότι είναι και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προεδρίου κτλ.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω και στα περισσότερα δημοτικά συμβούλια θα γίνει αύριο αυτή η διαδικασία. Ναι, εντάξει. Και κοίταξε. Γενικώς εκτιμώ ότι όποιες αντιδράσεις εκφραστούν επειδή οι αλλαγές καταναλώνται θα είναι πολλές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα τεράστιο που θα το συζητάμε για καιρό στο εσωτερικό της παράταξης, κ. Μανατίδη.
1: Άρα ό,τι αλλαγή και αν γίνει, μικρή ή μεγαλύτερη, θα ξεχαστεί γρήγορα.
0: Μικρή θα είναι και νομίζω θα πνιγεί γρήγορα. Δηλαδή θα είναι μεμονωμένη, δεν θα είναι αυτή η συγκροτημένη και... Που είχε ο κ. Χασαπίδης την προηγούμενη φορά. Κυρίως όχι επειδή άλλαξε τις αντιδράσεις, αλλά ο τρόπος με τους οποίους τους είχε αλλάξει, όπως πολύ καλά το θύμισες. Γιατί αυτό το πράγμα που είπε για τον κ. Σταυρόπουλο είχε γίνει και με τους υπόλοιπους, τους περισσότερους.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι με την ίδια λογική είχαν πάει όλοι οι υπόλοιποι και τότε, αν δεν κάνω λάθος. Με το ίδιο σκεπτικό. Αυτό ήταν που τους είχε πειράξει. Τέλος πάντων. Να πω και κάτι ακόμα για τους για τις αλλαγές αυτές. Υπάρχει πρόσωπο, Ζήση, που καίγεται, ρε παιδί μου, σουρουφλίζεται κάθε μέρα, κοιμάται και ξυπνάει με αυτό τον καημό να γίνει αντιπεριφερειάρχης? Δηλαδή υπάρχει κάποιος πολύ ωρεξάτος που αν δεν γίνει θα γίνει και κανένας χαμός?
0: Είπα, τα ξέρεις τα ονόματα. Τον πάγκο τον ξέρεις ποιος είναι έτοιμος να μπει και περιμένει τόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Ο Πάγκος είναι συγκεκριμένος, δεν υπάρχει...
1: Ο Πάγκος είναι συγκεκριμένος, λέω, αν υπάρχει κανένας που καίγεται, που φλέγεται.
0: Ο κύριος Υπήρης, θα γίνει αντιπεριφερειάρχης.
1: Καίγεται, αυτό θέλω να μου πεις.
0: Θέλει να γίνει ο άνθρωπος, τώρα
1: θέλει.
0: Το καίγεται...
1: Ωραία.
0: Θέλει να γίνει.
1: Θέλει να γίνει.
0: Θα γίνει νομίζω, θα γίνει αντιπεριφερειάρχης, κύριος Υπήρης.
1: Είναι πια δεδομένο, το έχετε δηλαδή στα ταράκια. Ωραία.
0: Το δικό μου το ρεπορτάζ αυτό λέει.
1: Όλα αυτά μέχρι το μεσημεράκι, απογευματάκι, κάπου εκεί θα τα δούμε, Ζήση.
0: Τώρα δεν ξέρω αν γράφεται αυτή την ώρα η απόφαση. Γιατί προσπαθεί, ξαναλέω ότι ο κ. Σαμαρίτης προσπαθεί γενικώς να μην διαρρεύσουν πράγματα πάρα πολλά από αυτή την ιστορία.
1: Εντάξει, τι να
0: έχει κάνει συναντήσεις, έχει αλλάξει σκέψεις. Εντάξει. Οκ. Τέλος πάντων.
1: Ωραίο.
0: Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούμε πάρα πολύ διάστημα με τις αλλαγές των αντιπεριφερειακών, να ξέρεις. Δηλαδή.
1: Στους Δήμους θα έχουμε αλλαγές προεδρίων, αν θα έχουμε και εκεί αλλαγές, γιατί μπορεί να.
0: Ναι, απλά η διαδικασία πρέπει να γίνει, ναι, ναι.
1: Η διαδικασία θα γίνει. Ακούμε κάτι και για την Καστοριά, να πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ακούγεται κάτι και για την Καστοριά. Αν θα γίνει μια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε και εδώ, αν θα υπάρξει αλλαγή.
0: Και στο Άργος θα δούμε. Νομίζω στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα υπάρξει αλλαγή στη θέση του Προέδρου, ο κ. Σαμαράς, από ό,τι ξέρω.
1: Ακλόνητος,
0: Νομίζω πως ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει συζητηθεί κάτι για αυτή την ιστορία. Και αναμένουμε.
1: Και αναμένουμε.
0: Και αναμένουμε. Και αναμένουμε τα υπόλοιπα.
1: Τώρα.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν, και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη και λίγο αργότερα ζήσει, που ξέρεις, μπορεί να τα ξαναπούμε την ίδια μέρα.
0: Πολύ πιθανό, ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι. Όλοι μας, δηλαδή, είμαστε στα κινητά μας και περιμένουμε κάποια ενημέρωση ή κάτι άλλο που μπορεί να έρθει. Ήρθε η email από την περιφέρεια, αλλά δεν είναι, είναι άσχετο. Εντάξει.
1: Το δελτίο τύπου πρόσκειται σε εναρμόνιση στον κύκλο 26-27.
0: Κάτι εδώ, ναι, κάτι τέτοια περίεργα. Ναι. Ναι, από αυτά που δεν τα δίνουμε σημασία σχεδόν.
1: Από αυτά που κάνεις αμέσως μια, αν κάνεις και μια προεπισκόπηση και μετά τα στέλνεις στον κάλαθο των αχρήστων.
0: Ναι, έτσι.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ λέγεται την ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση για το σχολικό έτος 26-27.
0: Εντάξει, ωραία, καλά είναι
1: αυτά. Γίνονται,
0: ναι, καλά είναι, καλά είναι.
1: Τώρα. Βέβαια.
0: Εσύ θέλεις τώρα να πούμε για, για τους
1: εξαφείς. Είπα το ζήσει. Να βγούμε λίγο για αυτή τη μαγική εικόνα που μας εντυπωσίασε όλους, να την άξει εκεί τον ακριβώς είναι εξκαφής αυτή, γιγαντιέ εξκαφής. Γιατί έγινε και ένα πολύ μεγάλο θέμα, ζήσει.
0: Αυτή είναι γιγαντιέ εξκαφής, όντως, τεράστια μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Και σε μήκος και σε ύψος. Σίδερο πάρα πολύ, μέταλλα κτλ. Τα οποία. Ουσιαστικά αυτά έβγαλαν το λιγνίτι.
1: Έβγαλαν το λιγνίτι όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα.
0: Αυτό το μηχάνημα μπορεί να έχει
1: επιτραπεί. Η εικόνα είναι τρομακτική. Δηλαδή, λες, ακόμη και εδώ υπήρξε μια σύγχυση αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν αυτοί. Αν ήταν σε λειτουργία ή ήταν παροπλισμένοι, αναχαλασμένοι κτλ.
0: Παροπλισμένο και ξυπνισμό ήταν αυτό.
1: Παροπλισμένο. Αυτοί δεν δούλευαν, δηλαδή. Από πότε δεν δούλευαν αυτή η ζήση.
0: Έτσι χρόνια. Το ρηχείο της Παυροπηγής είχε πάψει
1: χρόνια, λοιπόν,
0: πολλά χρόνια. Ναι.
1: Η εικόνα όμως του να ανατινάζεται το μηχάνημα που φώτισε και έδωσε ενέργεια στην Ελλάδα επί δεκαετίες είναι συγκλονιστική. Δεν ξέρω αν για αυτά τα μηχανήματα θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη τύχη. Συν την εικόνα που δίνει, η εικόνα έχει και άλλα μήνυματα. Το καταλαβαίνεις καλύτερα εσύ. Ναι. Ότι παιδιά, με ό,τι ζήσαμε μέχρι τώρα το ανατινάζουμε και πάμε για άλλα.
0: Σκέψου να το λες εσύ από την Καστοριά αυτό. Ωραία. Αυτή η άποψη, λοιπόν, έχει γίνει, πώς να το πω, κυριαρχούσα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν δουλέψει στα ορυχεία και στη ΔΕΗ γενικότερα. Είναι μια εικόνα, εντάξει, που δείχνει ότι τελειώνουμε με τον παρελθόν και πάμε σε κάτι άλλο καινούριο. Σε επίπεδο εικόνα, σε επίπεδο επικοινωνία, ίσως να. Δημιούργησε ζήτημα, έτσι. Προφανώς δεν το έχει βγάλει ιδέα αυτό, έτσι. Αυτό είναι ένα βιντεάκι που τραβήθηκε από κάποιον. Κάποιον που ήταν στο σημείο, ξέρω εγώ, κάποιον που γνώριζε ότι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Και κάποιοι τώρα προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα πολιτικό αφήγημα πάνω σε αυτή την ιστορία. Που όμως εγώ θα πω ότι είναι αφήγημα συναισθηματικού τύπου και μόνο. Δηλαδή ουσία δεν είναι. Δεν ισχύουν ζητήματα ότι καταστρέφουμε εξοπλισμό ώστε να μην τον ξαναχρησιμοποιήσουμε. Το συγκεκριμένο δεν χρησιμοποιούταν ποτέ ξανά.
1: Ναι.
0: Και δεν συνέβαλε πουθενά. Μάλιστα γινόταν και επικίνδυνο, διότι θα έπρεπε να γίνει απομάκρυνσή του. Ούτε να το πουλήσει δεν μπορούσε αυτό το ιδέα, γιατί είναι εντελώς κατεστραμμένο.
1: Ναι.
0: Το ανέφερε και όλα στην ανακοίνωσή της. Και μια τακτική αποσυναρμολόγηση, να το πω έτσι, θα ήταν πολύ επικίνδυνη για τους εργαζόμενους που θα πήγαιναν να την κάνουν, γιατί είχε καταστραφεί αυτός ο εξοπλισμός. Στα ορυχεία οι συνθήκες με τις οποίες δούλευαν τα συγκεκριμένα μηχανήματα είναι και οι καιρικές και γενικά όλες, φαντάζομαι τώρα 50 χρόνια, ξέρω 30 πόσο δούλευε το συγκεκριμένο, δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Okay, δημιουργείται μια εικόνα τώρα, είναι και όλα
1: όσα. Εσύ μας είχες πει, αν θυμάμαι καλά, σε προηγούμενη εκπομπή, Βρεζίση, ότι θα ανατιναχτούν ακόμη και οι καμινάδες. Από...
0: Θα γίνει αυτό, ναι.
1: Δηλαδή, τι αυτό γίνεται εδώ, παιδιά.
0: Αυτό θα. Κοίταξε. Αυτό θα γίνει σε εγκαταστάσεις όπως είναι το ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έκλεισε πρόσφατα.
1: Θα ανατιναχτεί όλος ο ΑΕΣ, ε.
0: Ναι, διότι το συγκεκριμένο χώρο χρειάζεται.
1: Θα γίνουν τα data center.
0: Α, μπράβο, ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και νερά που θα βρείτε εκεί να τα ψύχετε τόσο πολλά εκεί πέρα.
0: Ένα λεπτό. Και εδώ η ΔΕΗ απάντησε.
1: Α.
0: Η ΔΕΗ απάντησε ότι η αδειοδότηση για τη χρήση νερών για όλα τα εργοστάσια το ΝΑΗΣ ήταν 70 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο και για τα data center προβλέπεται 400.000 κυβικά.
1: Ω Παναγία μου.
0: Μόλις το 0,6%.
1: Και...
0: Έχω διαβάσει και άλλες αναλύσεις άλλων.
1: Ναι, να πούμε ότι η ΔΕΗ για όλα αυτά έχει δώσει, έβγαλε και μια ανακοίνωση μετά τον όλο τόρο και
0: γι' αυτό το λέω,
1: ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Ναι, από την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Ωραία, τώρα εδώ είναι ακριβώς τι θέλουμε. Θέλουμε να μείνουμε στο λιγνίτη, ο οποίος έχει τελειώσει νομοθελειακά. Μπορεί να μου πει αύριο κάποιο κόμμα βγάλει εκεί.
1: Συγγνώμη, Ζήση, πες μου αλήθεια. Και να θέλαμε να βγάζουμε άλλο λιγνίτη, έχετε άλλο λιγνίτη ή όχι?
0: Επειδή μου, από θέματα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι τι χρήση είναι αυτός ο λιγνίτης, πόσο
1: αποδοτικός είναι, πόσο συμφέρει, απληρώνεις πρόστιμα για χρήση του λιγνίτη.
0: Και πόσο ακριβώς πλέον είναι. Εντάξει, η κυβέρνηση ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Και η ΔΕΗ είναι άδεμα, έτσι, γιατί η ΔΕΗ, θυμίζω σε όλους ότι πλέον δεν είναι μια δημόσια επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση ανώνυμη εταιρεία, η οποία με τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει καταγράφει τεράστια κέρδη κάθε χρόνο.
1: Βέβαια, διαβάζεις κάποιες και εσύ, φαντάζομαι.
0: Όταν το 2019 είχε παραδοθεί σε εξευτελιστική χρηματιστηριακή αξία και δεν μπορούσε καν να πληρώσει τις υποχρεώσεις.
1: Και τώρα από τα φράγκα δεν ξέρουμε σε ποια τσέπη να τα πρωτοβάλουν. Δηλαδή ξεχυλίζει από χρήμα η εταιρεία. Δηλαδή είναι τόσο κερδοφόρα, δεν ξέρουμε πού θα τα βάλουν.
0: Είναι αυτή η εταιρεία η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε ενεργειακά ζητήματα. Έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε άλλους κλάδους, έτσι. Ναι.
1: Φυσικά. Φυσικά είναι.
0: Πρόσφατα ακούγαμε ότι μπορεί να μπει.
1: Στο ίντερνετ, στις επικοινωνίες, παντού είναι.
0: Στο φάιμπερ,
1: Παντού, δεν υπάρχει.
0: Δεν θυμάμαι καλά,
1: Και είχα ακούσει ότι θα μπει και στα νερά αύριο, ξέρω εγώ, εκεί μπορεί να μπει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, θα ανακοινώσει τώρα τα έργα της αντισιοταμίευσης, που είναι μια πολύ καλή ιστορία για την αποθήκευση ενέργειας. Δηλαδή πάμε σε κάτι άλλο, διαφορετικό. Ωραία, κοίταξε, επειδή μπορεί να ακούμε υπερασπιστής αυτής της πολιτικής, εγώ θα πω κάτι. Ότι αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται από τη ΔΕΗ και υποστηρίζεται από την ίδια κυβέρνηση. Ωραία.
1: Ναι.
0: Έχουμε εκλογές σε 2, 3, 5 μήνες, πόσο θέλει ο καθένας να σας πει, που νομίζω ότι θα γίνει. Είχαμε εκλογές και το 23.
1: Ναι.
0: Λέω το 23 γιατί εφαρμοζόταν μια πολιτική ανάλογη από την κυβέρνηση του 2019. Είχαμε, θυμίζω, εκλογές και εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας έκρινε. Έχει δυνατότητα να ξανακρίνει τώρα το 26 ή το 27.
1: Σωστό.
0: Αν πιστεύει ότι ένα άλλο κόμμα
1: θα κάνει κάτι άλλο.
0: Τα κόμματα να τοποθετηθούν, θα ανοίξει ξανά τους λιγνίτες.
1: Α, μπράβο.
0: Και στο ενεργειακό μείγμα θα έχει λιγνίτη. Ότι ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου δεν θα ανατιναχθεί, ας πούμε, και θα ξανανοίξει.
1: Ναι, ναι.
0: Η Πτολεμαϊδα 5 δεν θα μετατραπεί.
1: Πιστεύεις ότι θα δεσμευτεί για αυτό που λες κάποιο κόμμα?
2: Αυτό δεν ρωτήσω.
1: Από αυτά που εννοείται ότι μπορεί να κυβερνήσουν, έτσι, όχι από τα υπόλοιπα.
0: Το να το πει προεκλογικά κάποιο κόμμα αυτό το πράγμα, μπορεί να το πει. Το θέμα είναι αν θα πείσει τους πολίτες και αν αύριο θα γίνει. Εδώ είμαστε.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Μεθαύριο στην Κοζάνη, στις 5η-9η Ιουλίου στην Κοζάνη, υπάρχει ένα φιλαλητήριο το οποίο νομίζω ονομαστήκε Πανδυτικομακεδονικό.
1: Ναι,
0: για αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Εντάξει, θα κάνουμε ένα συλλαλητήριο. Δεν ξέρω τι θα προσφέρει. Δεν ξέρω τι αφήγημα θα έχει. Έχει, ας πούμε, είδα μια αφίσα που λέει παράταση ελληνικών μονάδων, εντάξει άλλων. Αν η περιοχή θέλει παράταση ελληνικών μονάδων και όχι να είμαστε πρωταγωνιστές την επόμενη μέρα που έχει διαμορφωθεί ήδη, δεν διαμορφώνεται, δηλαδή εξελίξεις τρέχουν πολύ περισσότερο από τις όποιες αντιδράσεις δικές μας, καλώς. Αν δεν θέλουμε να προτάσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κίνητρα επενδύσεων, τα κίνητρα για τη ρήτρα απομεινοποίησης, τα κίνητρα για διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν θέσει και οι δήμαρχοι, ας πούμε, στα υπομονήματά τους, και θέλουμε να λέμε πρώτο ως παράδοση κοινωνικών μονάδων, ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται.
1: Σωστά. Λοιπόν, πηγή που εμπιστεύουμε απολύτως, στα σένια μου εδώ, μου δίνουν την είδηση για το Προεδρείο του Δήμου Καστοριάς. Θα αλλάξει πρόεδρο ο Δήμος Καστοριάς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Η κυρία Κύρου χθες ήταν η τελευταία της συνεδρίας, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Πιθανότατος αντικαταστάτης ο κύριος Δοκόπουλος, που γιόρταζε και χθες. Πέτρος Δοκόπουλος. Θα είναι ο νέος πρόεδρος του Δήμου Καστοριάς.
2: Του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Του Δημοτικού Συμβουλίου, συγγνώμη, τι είπα.
2: Του Δήμου.
1: Εντάξει.
0: Του Δήμου.
1: Εντάξει.
0: Του Δημοτικού.
1: Ποιος του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Πολύ σωστή η παρατήρηση, θέλω να, να τα λέμε θεσμικότατα και όπως ισχύει.
1: Ναι, όπως ισχύει, μην γίνει καμία παρανόηση.
2: Άρα, ξέρεις, εγώ θέμα με τους τίτλους. Πρέπει τους λέω όπως ακριβώς είναι, δεν αλλάζω ούτε κόμμα.
0: Ναι, πρόεδρος του Δήμου Καστοριάς, θα σου πει ο άλλος τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό, τι
2: έχει ο Δήμος πρόεδρο
1: τη
2: δημοτική κοινότητα, άλλο.
1: Ωραία.
2: Πρόεδρο τη Δημοτική Κοινότητα Καστοριά. Άλλο το ένα, άλλο Δήμα, μετά από Δήμα. Είναι, όλα πρέπει να τα λέει σωστά.
1: Άρα, για το Δήμο Καστοριά θα δούμε για το Άργος και για τον Εστόριο. Για το Δήμο Καστοριά θα έχουμε αλλαγή προέδρου τη κυρία Κύρου με τον κύριο Δοκόπουλο. Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να δούμε και σε όλου του Δήμου θα γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, Ζήση.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το νου σου, αν έχουμε αλλαγή. Ενώ βρισκόμαστε σε εξέλιξη.
0: Θα σε ενημερώσει. Στείλε
1: ένα μηνυματάκι να δούμε.
2: Είμαι σίγουρη ότι κάτι ακόμα ήθελα να ρωτήσω το Ζήση.
1: Τι μπορώ να θυμηθώ.
2: Τι. Περιφερειακό.
0: Δίνω λίγο χρόνο στον Ισραήλ να το συνεχίσει. Από κάτι ακόμα.
1: Αυτό που ήθελε να ρωτήσει προχθέ το ρώτησα πάντω τον.
2: Όχι, όχι, άλλο. Αυτό το ξέρω το ρώτησε. Αυτό άστα το θέμα. Δεν είναι για την ώρα.
0: Η ερώτηση που μετέφερε εκδόσει τη Ελλάδα είχε μια περιφερειακή διάσταση.
2: Είχε μια περιφερειακή
1: διάσταση.
2: Έχω περιφερειακή συνείδηση, το βλέπει.
0: Περιφερειακή συνείδηση, ναι.
2: Δεν είμαι τοπικήστρια.
0: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι. Και τώρα Χρήστο μου να κάνω και ένα δύο τηλέφωνα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Πάλι θα πέσει σε ράχη, τα ξέρει και εγώ μην τα ξέρουμε και ξέρω εγώ
1: καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι, νομίζω ότι θα τα γράψει κάποια στιγμή, θα τα δώσει σε αυτόν που μπορεί να τα δώσει για να τα βγάλει. Δεν είναι, μπορώ να έχουμε κατάλληλα.
1: Λοιπόν, εγώ κλείνω και παίρνω Σαββόπουλο και χαρούμενο.
0: Μέχρι τι ώρα είμαστε στον αέρα?
1: Όση ώρα φτάσουμε. Έχουμε ένα περιθώριο να είμαστε μέχρι τις 2, ξέρω εγώ. Πάμε μέχρι τις 2, δεν βαριέσαι. Βεβαίως, γιατί.
2: Κανονικά πάμε μέχρι τις 2. Κανονικά πάμε μέχρι τις 2. Τώρα, αν χρειαστεί, θα πάσουμε και παραπάνω τι να κάνουμε.
0: Έλενα, τι, 13ωρο ο κύριο Ζαντσούλη.
2: Άστε να πάνε.
1: Οι σύγχρονε συνθήκε απαιτούν εργασία από τα νέα παιδιά, δεν είναι.
0: Εφαρμόζει τον
1: νόμο. Και το επάγγελμα αυτό δεν έχει ωράριο.
2: Και με βάζει να δουλεύει και το απόγευμα, όχι τίποτα άλλο. Φαντάζομαι δηλαδή.
0: Εδώ συζητάμε για 4ωρη εργασία.
2: Τα λέω από το πρωί.
1: Αυτά έλεγε νωρίτερα η κυρία.
2: Και τετραήμερη εργασία. Μπράβο, ναι, τετραήμερη εργασία. Προσπαθώ να το διεκδικήσω, δεν το καταφέρνω.
1: Δύσκολο.
0: Καλώς και κακώς, κυρία Έλενα, έχετε μπλέξει με το χώρο των μέσων ενημέρωσης που δεν υπάρχουν ωράρια.
1: Δεν υπάρχουν ώρες, ούτε ωράρια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Και καλά είμαστε, δηλαδή, να λέμε. Δεν θυμήθηκα τι θέλω να ρωτήσω το Ζήση.
1: Μαύρα, Έλενα.
2: Αν το θυμηθώ, θα το ρωτήσω την επόμενη φορά.
0: Αυτού του ανθρώπου τώρα το χαρούμενο του Σαββόπουλο στην ηρεμία του εκεί.
1: Όχι. Τώρα έχουν αγωνία αυτοί. Θα του πάρω για συμπαράσταση. Ή λες να ξέρουν τώρα ήδη.
0: Είναι πιθανόν.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι πιθανόν, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να το πούν αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω τώρα.
1: Άρα, η λογική τι λέει.
0: Θα το κοιτάξω κι εγώ.
1: Η λογική λέει ότι ξέρουν. Εάν δεχτούν να βγουν, σημαίνει ότι είναι καλά. Αν δεν δεχτούν να βγουν, σημαίνει ότι έχουν νεύρα.
0: Κοίταξε. Αν βγει ο Σαββόπουλος από την Περιφέρεια τώρα, θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που υπάρχει.
1: Σόπα.
0: Η μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Το πιστεύεις?
0: Εγώ αυτό λέω. Πιστεύω,
1: θα κάνει μπαμ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή, έτσι, πιστεύεις ότι θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη?
0: Μα και από τα δεδομένα που έχω και όλες έτσι, από τις πληροφορίες που έχω,
1: ναι,
0: και σε πολιτικό επίπεδο, θα είναι τρομακτική αυτή η αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, αν μου έλεγες αύριο ότι ο Αμανατίδης θα αλλάξει τους τρεις από τους τέσσερις αντιπεριφερειάρχες χωρικούς,
1: ναι,
0: σίγουρα θα ψάχνα στους τρεις άλλους νομούς και δεν θα ψάχνα.
1: Και δεν θα ψάχνα στην Καστοριά. Για να δούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Εγώ από όσα μπορώ να
1: επαναλαμβάνω, ίσως η απόφαση του Αμανατίδη να εξαρτάται και από τα θέλω τώρα του Σαββόπουλου. Δηλαδή, αν δούμε εκτός.
2: Είναι σίγουρο ότι πάει για βουλευτής.
1: Ναι, μετά αφοσιώνεται πλήρως αυτό.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι θα το δούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Θα μου πεις μέχρι τις εκλογές, είναι ένας χρόνος ο οποίος ο Σαββόπουλος πού θα κινείται, με ποια ιδιότητα. Που θα πηγαίνει. Είναι θέμα και αυτό. Και χωρίς να ξέρουμε και τον χρόνο των εκλογών. Γιατί άλλο είναι Οκτώβριος. Και άλλο είναι ο Απρίλιος, το Πάσχα εκεί, με τα Αρνιά. Διαφορετικό.
0: Και ποιος λέει αυτή τη στιγμή στο Χ. Σαββόπουλο ότι είσαι υποψήφιος. Θα μου πεις, μπορεί να έχει γίνει αυτή η συζήτηση και να την κρατάει πολύ καλά κρυμμένη ο κ.
2: Σαββόπουλο. Γι' αυτό λέω ότι αν δούμε.
1: Αυτούς, υπάρχουν και στην Καστοριά παραδείγματα, Ζήση. Δεν ξέρω, θα έχετε και λογικά και στην Κοζάνη. Μας τα έλεγε, ας πούμε, στην προηγούμενη φορά ο κ. Τσιφλικιώτης.
2: Ναι,
1: μας τα έλεγε στις προηγούμενες, στις τελευταίες εκλογές. Ο οποίος είχε πληρώσει και το παράβολο, άνθρωπος τον είπαν, πήγαινε πίσω και το παράβολο. Χτύπησε τα χαρτιά, ως τίλτα και μπήκε η Αγνή Καδίλη Μικονιάτη. Δηλαδή έμεινε ο άνθρωπος με τα παράβολα στο χέρι.
0: Δηλαδή... Και εδώ είχαμε τέτοια φαινόμενα.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν κάνει παράξενο.
0: Ο άλλος είχε πάει, είχε ανοίξει γραφεία του. Τον είχαν πάρει τηλέφωνο, όχι όποιο σιώπο. Ο γραμματέας του κόμματος στο οποίο άνοιγε. Κόμμα τώρα, το οποίο τα τελευταία χρόνια. Το στο ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει, ας πούμε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα όπα του, έτσι.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Και είχε ανοίξει γραφεία, είχε μιλήσει με μένα και τελευταία στιγμή, στην ανακοίνωση δηλαδή των ονομάτων, ήταν εκτός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί να στο διασφαλίσει αυτό κανένας, όχι, ακόμη κανένας. Και την τελευταία στιγμή.
0: Ο κ. Σαββόπουλος θυμίζει ότι και το 2023 είχε την επιθυμία να είναι υποψήφιος.
1: Είχε την επιθυμία, ναι, αλλά.
0: Αλλά τι έγινε, για πες.
1: Ήταν πολύ κοντά, θυμάμαι καλά τότε και οι αυτοδιοικητικές και δεν ήθελε λίγο να φύγει από τη μια κατάσταση να πάει στην άλλη. Δεν πολύ και εγώ ήταν ίσως τότε για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα το θέλει περισσότερο, αναμφίβολα. Πάντως και τότε είχε κάνει κινήσεις. Πήγαινε συνέχεια στα Γρεβενά που ερχόταν ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που τα κανόνιζε αυτά. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα.
0: Ο Νέζης,
1: μπράβο, αυτός ο Νέζης, μπράβο. Όπου ήταν ο Νέζης ήταν από πίσω και ο Σαββόπουλος, μπράβο.
0: Αλλά... Ο Θανάσης Νέζης είναι η σκιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Για 15 χρόνια τώρα. Λοιπόν.
0: Είναι ο άνθρωπος Μητσοτάκης.
1: Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, θα δούμε.
0: Όπου βλέπεις Νέζη, να ξέρεις ότι κάτι σημαίνει.
1: Γι' αυτό. Φαντάζομαι δεν είναι καθόλου τυχαίος. Οπότε.
0: Σου λέει, είναι ο άνθρωπος.
1: Ο ανταυτού του
0: Μητσοτάκη. Ναι, ξεκάθαρα. Ειδικά για τέτοιες αποστολές.
1: Σωστό που είναι, που πρέπει να φέρει σε μια ισορροπία τους χαρούμενους με τους απόλυτα δυσαρεστημένους. Λοιπόν, Ζήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, θα δούμε αν θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, ελπίζω να τα ξαναπούμε σήμερα.
2: Και σήμερα, να πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να το γράψω. Γιατί με πιαστήκαμε τη συζήτηση και ήθελα να ακούσω. Και ξεχάστηκα.
0: Εδώ ρε, εσύ, Έλενα, δεν έχεις ακόμα θυμηθεί τι ήθελες να ρωτήσεις.
2: Αλήθεια, δεν έχω θυμηθεί ακόμα και είπα να το ρωτήσω εκείνη την
1: ώρα. Τώρα, μόλις σε κλείσω, θα με πει αυτό ήθελα.
2: Αλήθεια, είμαι σίγουρη ότι θα το θυμηθώ και θα νευριάσω πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, θα το θυμηθώ. Ελπίζω να το θυμηθώ.
1: Ωραία.
2: Τώρα αφορούσε να ξέρω κάποιο πρόσωπο. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Κάποιο πρόσωπο.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ρε Έλενα, θα μας κάψεις. Ωραία, Ζήση, πάρε τα τηλέφωνά σου και αν έχουμε οτιδήποτε τα ξαναλέμε εντός ημέρας.
0: Είδες τι παθαίνει ο άνθρωπος.
1: Στα γεράματα.
0: Θα μας σκεφτεί άλλα πράγματα.
2: Α, τα σκεφτεί
1: άλλα πράγματα.
2: Τι να κάνω κι εγώ, πώς θα τα σκεφτώ.
0: Καλά είναι αυτά τα πράγματα, Έλενα. Καλά είναι τον άνθρωπο. Έλα, λοιπόν,
1: γεια σου,
2: Ζήση.
1: Ελπίζω να τα ξαναπούμε εντός ημέρας. Αυτά, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Περιμένουμε τις αλλαγές στην αντιπεριφέρεια. Ποιοι θα αλλάξουν, είναι ακλόνητο φαβορί ο Σαββόπουλος, τι πιστεύετε?
2: Γράψε
1: αν τον αλλάξει θα γίνει σεισμός. ή να κλώνει το φαβορί να παραμείνει ο χαρούμενος, ή αν τον αλλάξει θα γίνει χαμός. Είναι έτοιμος να πάρει να βουτήξει στα βαθιά ο Ζιμπίδης, να πάρει η αντιπεριφέρεια θεματική. Η Τράσια είναι έτοιμη να πάρει την εταιρεία τουρισμού αν ο Ζιμπίδης μεταπηδήσει.
2: Εν τω μεταξύ, εμείς τη δώσαμε στην κυρία Τράσια την εταιρεία τουρισμού. Δεν μας ακούει και λέει τώρα πού πάω.
1: Καλούπι.
2: Λοιπόν. Αν και ξέρω ότι την ενδιαφέρουν τα θέματα τουρισμού, την κυρία Τράσια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας, παιδιά μου, με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές ανίδες ΔΕΚ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού μας βρίσκεται, Father?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
2: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.
1: Και βεβαίως, εκτός από την στήριξη.
2: Πού θέλεις να σε πάω, για να δω, για να δω, για να δω, για να δω, για να δω.
1: Your look.
2: Your look θα πάμε, κουκλάρες μου, φυσικά, γιατί γιορτάζουμε το καλοκαίρι στο Your Look και το γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Δύο συν ένα δώρο στα μαγιό μας, κουκλάρες μου. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό, τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, η plus size σειρά. Τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό κάθε χρόνο, στο Your Look θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία και αυτά στην προσφορά. Τα μαγιό που έχουν ασορτή παρέο, τα καφτάνια μας, τα πάντα είναι στην προσφορά 2-1 δώρο για να έχουμε μαγιό για όλες μας τις διακοπές. Φυσικά τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, όλα αυτά που μας αρέσουν πολύ το καλοκαίρι. Και βεβαίως και όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση, γιατί από εδώ και στο εξής, λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Τώρα το καλοκαίρι, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό Your Look και yourlook.gr.
1: Πάμε για το διάλειμμά μας. Διαφημιστικό. Κάνουμε μια προσπάθεια μήπως μπορέσουμε να έχουμε Σαββόπουλο ή χαρούμενο για τις αλλαγές.
2: Για να δούμε.
1: Μια και θα έχουμε αλλαγές στο Προεδρείο του Δήμου Καστοριάς, γιατί λύγει η θητεία και των Προέδρων του Προεδρείου γενικά των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Συμβουλίων, έτσι.
2: Ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πάλι ο ίδιος, έτσι, να ναι, το πούμε και αυτό.
2: Σωστά.
1: Απλά εδώ στην Καστοριά μαθαίνουμε ότι θα γίνει αλλαγή. Η κυρία Κύρου παραδίδει. Κυρία Κύρου, η οποία πρέπει να πούμε το εξής, ήταν αυστηρή με τους χρόνους, ήταν πάρα πολύ τυπική του τι λέει το νόμος, τι λέει ο κανονισμός και τα λοιπά, αλλά
2: και θεωρώ από τις πιο αντικειμενικές πρόεδρους που έχει περάσει.
1: Ήτανε, να σου πω, ήταν με το γράμμα του νόμου, δηλαδή προσπάθησε να το τηρήσει.
2: Γι' αυτό ήταν και αντικειμενική.
1: Οπότε για να δούμε τώρα και τον κύριο τυπική. Δοκόπουλο που αναλαμβάνει.
2: Ναι, ναι. Είδες, κάπου έγινε πρόεδρος ο κύριος Δακόπουλος.
1: Κοίταξε, τώρα αρχίζουν να μου παίρνουν υποψίες ότι από τη στιγμή που ξεκαθάρισε ότι θα γίνει πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβουλίο, δεν θα ήταν σκόπιμο να είναι και πρόεδρος στον ΑΣ Ταϊλάκης.
2: Μάλιστα, μας το είχε πει ότι οι υποχρεώσεις του και οι επαγγελματικές, βεβαίως, γιατί είναι και γιατρός.
1: Πόσο μάλλον τώρα που αυξάνονται.
2: Είναι αυξημένος, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι πρόεδρος στον Ταϊλάκη. Δηλαδή, μας το ξεκαθάρισε και ο ίδιος εδώ στον αέρα της εκπομπής την Παρασκευή. Οπότε καταλαβαίνουμε απολύτως τώρα και καλή θητεία να το ευχηθούμε και σε αυτά του τα καθήκοντα.
1: Θα γίνει ψηφοφορία, να ψηφιστεί κτλ. Είναι μια διαδικασία που γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Για να πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε την συνέχεια.
2: Να συνεχίσουμε τη συνέχεια.
1: Έτσι.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο λες να πήγε?
2: Τώρα πιστεύω είναι 29.
1: 31 η βαθμή του Κελσίου, παιδιά, εδώ στην Καλλιθέα. Μία προσφορά, Ντόβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 0 41 508 και 41 509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
14: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
14: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
19: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
18: στιβαρές πόρτες,
19: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
18: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
19: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
18: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
19: Good Design by Nikko.
18: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
19: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
20: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
22: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
23: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
24: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου
25: στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας
24: φυσικά στους 93,6.
26: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
27: Αντένες FM 93,6. My lover's got
1: humor. Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Μπαίνουμε, παιδιά, όπως καταλάβατε, στην τέταρτη μας ώρα. Γίνεται χαμός και πανικός. Λοιπόν, σας έχω πει ότι στην Καστοριά θα έχουμε αλλαγές στη θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Δοκόπουλος θα είναι ο νέος πρόεδρος στη θέση της κυρίας Κύρου, η οποία θα είναι μαζί μας κάποια στιγμή όταν γίνει και η αλλαγή για να κάνει και τον δικό της απολογισμό. Μίλησα με την κυρία Κύρου. Αυτή τη στιγμή πριν γίνει η αλλαγή, δεν θα ήθελε να τοποθετηθεί. Θα γίνει η αλλαγή και μετά θα είναι μαζί μας.
2: Εγώ προσπάθησα να βρω πληροφορίες για το Άργος Οριστικό.
1: Για το Άργος Οριστικό δεν θα βρεις.
2: Δεν θα βρεις πουθενά.
1: Πουθενά. Γιατί?
2: Κρυψίνους ο κύριος Κεπαψόγλου.
1: Ο κύριος Κεπαψόγλου έχει μια τακτική. Ακόμη και αυτός που θα γίνει πρόεδρος δεν το ξέρει. Ακόμα.
2: Λοιπόν, δεν μπορείς να βρεις πληροφορίες πουθενά.
1: Θες να φανταστείς από ό,τι έμαθα, είχαν και ομάδα. Δηλαδή συγκεντρώθηκαν όλοι ανάμεταξύ τους. Ούτε εκεί τους είπε τίποτα.
2: Για να μην μπόρεσα να μάθω από τον άνθρωπο που έστειλα, δεν μπορώ να μάθω σίγουρα.
1: Άρα για το Άργος δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, με τίποτα. Αν θα μείνει ο νυν πρόεδρος ή αν θα έχουμε αντικατάσταση πρόεδρο εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον Εστόριο θα έχουμε επίση αλλαγή. Τώρα είναι η κυρία Σκολοπούλου, έτσι.
2: Ναι.
1: Πρόεδρος εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου. Φεύγει η κυρία Σκολοπούλου και έρχεται η κυρία Ρέβα. Εντάξει.
2: Τέλεια, καλή θητεία.
1: Καλή θητεία. Αυτές είναι οι αλλαγές, αυτές που γνωρίζουμε τουλάχιστον που θα έχουμε στα δημοτικά συμβούλια. Τώρα, πάμε χορηγούς Ελληνάκη και αμέσως μετά πάμε λίγο Λιθιά.
2: Α, πολύ ωραία. Κάναμε έναν πρόλογο προηγουμένως. Αν
1: Εστόριο κάποια στιγμή θα πάμε,
2: ναι.
1: Γιατί έχουμε μια εξέλιξη, υποτίθεται με το φράγμα, αλλά θα σας πω τη ζωή εξέλιξη να
2: στείλει. Τη ζωή εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Μην νομίζετε καμία εξέλιξη.
1: Άρα.
2: Νομίζω ότι πιάνουμε και τα εργαλεία να δουλέψουμε.
1: Θα σας πω.
2: Λοιπόν, πάμε φροντιστήριο Αιχμή όμως που εκεί έχουμε εξελίξεις. Διότι βγήκαν οι βαθμολογίες μας, Father, και Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλα τα παιδιά. Συνηθίζουμε να λέμε τους πολύ υψηλούς βαθμούς, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους για όλη την πορεία μέχρι εδώ. Ενδεικτικά, εγώ θα σου πω ότι στη φυσική, σε ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα, λοιπόν, οι μαθητές μας έγραψαν 20 καθαρό και εξάστερο, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά, 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία, 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ, 19,9, 19,6, 19,1 και 18. Στα λατινικά, 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία που φέτος ήταν το πιο δύσκολο μάθημα, 19,7, 19,6 και 17,4. Στα αρχαία, 17,4, 16,6 και 15,4. Στο ΑΟΘ, 18,9 και 18,2. Στην έκθεση, 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 19,5 και 15,5 και 15,3. Πραγματικά συγχαρητήρια, είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Και πάμε και για τους επόμενους. Έχουν ξεκινήσει τα θερινά τμήματα προετοιμασίας μας. Μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
1: Όπω διαβάζω τρομακτική είδηση. Στιγμές τρόμου, λέει, στη Βάρκιζα. Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλο την ώρα που κολυμπούσε. Ξέρεις τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλο?
2: Δεν τον ξέρω.
1: Νομίζω
2: αλλά
1: ότι
2: τον ξέρεις,
1: ο λαγοκέφαλος είναι πιο γνωστός από τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλο.
2: Σταμάτα, βέβαια, να δει.
1: Τι σταμάτα, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Βέβαια, με τρελάνετε δηλαδή. Τι θέλετε δηλαδή. Είμαι και άλλος άνθρωπος, λέει. Λυπηθείτε. Πάω στην κυρία Δόλα Ευθυμία, την εκπαιδευτικό μας, που είναι πάντοτε μπροστά και έχει επιτελέσει και φέτος, θα λέγαμε, το εξαιρετικό της καθήκον, αφιερωμένη στα ωραία που παρουσιάζει το πρώτο υπολίκιο. Το ημέρωμα της Τρίγκλας το είδαμε στον χώρο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και το χαρήκαμε. Είδατε και είχαμε βγάλει και κάποια στιγμιότυπα. Μια κακοκαιρία δεν επέτρεψε την προηγούμενη εβδομάδα να κλείσουν τις παραστάσεις στη Λιθιά, κάτι που θα συμβεί όμως σήμερα κανονικά στο ιστορικό αυτό χωριό. Κυρία Δόλα, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Βατούλη. Έτσι ελπίζουμε να κρατήσει ο καιρός.
1: Τι στο καλό, δεν θα βρέξει, αλλά όχι σήμερα.
3: Ναι. Αν και έχουμε κάποιες ανησυχίες με τα δελτία καιρού, αλλά ελπίζουμε ότι θα κρατήσει ο καιρός.
1: Ναι. Πάντως, το είδαμε, το ζήσαμε, το χαρήκαμε στο μουσείο. Mm-hmm. Ήταν καταπληκτικό για μια ακόμη φορά. Πάρα πολλοί κόσμος. Και βεβαίως τώρα πάμε να κλείσουμε αυτήν την, θα λέγαμε, τις εμφανίσεις. Γιατί μας έλεγε και ο κύριος Μητράκας, η Λιθιά ήταν και ένα χωριό που το ζήτησε από μόνο του να έχει μια παράσταση. Και ήταν και το μόνο χωριό που το ζήτησε. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε περισσότερους, μάλιστα.
3: Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε χάρη την πρόσκληση που μας έκανε ο Σύλλογος της Λιθιάς, που είναι πολύ δραστήριος πολιτιστικά. Ναι. Μας είχαν προσκαλέσει και πέρσι, αλλά υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες. Παρόλο που μας βοηθά και ο Δήμος και η Περιφέρεια, είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούμε.
1: Εντάξει, ίσως υπάρχει και μια σύνδεση λόγω Αποστόλη και ΟΣΕ.
3: Ναι.
1: Γιορτάζει κιόλας σήμερα και χρόνια του πολλά.
3: Έχουμε τις δυσκολίες στη μετακίνηση, έχουμε τα παιδιά που πολλές φορές φεύγουν μετά τις τελευταίες παραστάσεις. Είναι και μια δύσκολη περίοδος για μας γενικά, γιατί βγαίνουν και τα αποτελέσματα των πανελλήνιων, όπως λέγατε και πριν. Βέβαια, έχουμε παιδιά που έχουν ψηλούς στόχους, πιάνουν την πρώτη, δεύτερη επιλογή του συνήθως. Αλλά κάποιοι αποτυγχάνουν, αυτό είναι και μια στρέβλυση των πανελλαδικών. Κάποια παιδιά που παίζουν στο θέατρο σε εμάς ξαναδίνουν. Σκεφτείτε πέρσι ειδικά. Είχαμε ένα πρόβλημα με τις ημερομηνίες του θεάτρου. Βγήκαν και μια μέρα νωρίτερα τα αποτελέσματα. Οπότε είχαμε παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, αλλά το ίδιο βράδυ ανέβηκαν στη σκηνή.
1: Απίστευτο.
3: Τώρα, αν αυτό, ενώ θα ήθελαν μόνοι τους να βιώσουν τα αποτελέσματα, τώρα αν αυτό δεν είναι το κέρδος του θεάτρου, τότε ποιο είναι? Να τα επεξέρχεται σε οποιαδήποτε συνθήκη, ακόμη και σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι.
3: Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μας. Να κλείσω λίγο την παρένθεση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Φέτος πήγαμε την Τρίτη το βράδυ στη Λιθιά. Ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Κωστικίδης, ήρθε από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Μεταφέραμε όλα μας τα πράγματα εκεί. Την επόμενη μέρα ήμασταν στη Λιθιά, οι κάτοικοι άνοιξαν τα σπίτια τους. Στήθηκε η σκηνή έτσι την όμορφη και φιλόξενη η πλατεία του.
1: Ναι, γιατί μια παράσταση σε ένα χωριό μικρό 200-300 κατοίκων είναι γεγονός. Είναι πολιτισμός. Είναι.
3: Σκεφτείτε ότι και τα παιδιά μας που πολλά δύσκολα πάνε σε χωριά είπαν τώρα θα κάνουν εξερεύνηση.
1: Ναι, ναι.
3: Και ήρθαν έτσι τα περιποιημένα σοκάκια που έχει η Λιθιά. Το οποίο παρά τις δυσκολίες που έχουν τα χωριά μας είναι ένα ζωντανό χωριό η Λιθιά. Όλα ήταν έτοιμο μέχρι που ήρθε ο χαλασμός.
1: Χαλασμό στην κυριολεξία όμως. Ναι,
3: ναι. Έβηκε δύο ώρες, τρεις ώρες. Παρ' όλα αυτά όμως μετατράπηκε και αυτό στη γιορτή, γιατί σας είπα πριν μας άνοιξαν τα σπίτια τους, το καφενείο ήταν εκεί, μας περίμενε, ο πρόεδρος μας μας κέρασε, ήταν εκεί γονείς, καθηγητές, καθίσαμε στην πλατεία. Μέχρι που στο τέλος τα παιδιά έδωσαν και μια γεύση από την παράσταση, πέσοντας τα αποσπάσματα στο δρόμο σε όσους ήταν συγκεντρωμένοι. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα παίξουμε. Αυτή είναι η ελπίδα μας.
1: Αν δηλαδή Θεός φυλάξει, μέχρι στιγμής είναι όλα καλά και πολύ καλή θερμοκρασία και πολύ ζέστη. Υπάρχει άλλη εναλλακτική ή σήμερα ή παίζουμε ή δεν θα μπορέσουμε τελικά
3: δεν
1: να παίξουμε.
3: Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, αφού το συζητήσουμε όλοι μαζί όσοι εμπλεκόμαστε. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα.
2: Είναι και καλά.
1: Ελπίζω να είναι όλα καλά.
2: Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του με τις διακοπές του, τα παιδιά όντως δεν θέλουν να φύγουν και αυτά.
3: Αν μπορέσει και είναι καλός ο καιρός, θα δούμε αν μπορέσουμε. Διαφορετικά θα πάμε του χρόνου.
1: Του χρόνου.
3: Φέτος, μάλιστα, και παλιοί μαθητές που πριν από στις προηγούμενες παραστάσεις δεν μπορούσαν να έρθουν. Μαθητές του σχολείου μας προετοιμάστηκαν για την Τρίτη να έρθουν πάνω στη Λιθιά ως ένα μικρό reunion.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά δεν τα καταφέραμε. Ελπίζουμε ότι σήμερα είναι έτοιμοι να έρθουν.
1: Να το ζήσουν και αυτό.
3: Ναι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Δόλα, πόσες χρονιές κάνετε θέατρο στο πρότυπο?
3: Από το 2017 ξεκινήσαμε.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό, βλέπω.
3: Ναι, χρόνο θα κλείσουμε 10.
1: Δηλαδή είναι πριν γίνει πρότυπο ουσιαστικά.
3: Ναι, ναι. Το σχολείο βέβαια έχει μια μακρά παράδοση με
1: το
3: θέατρο.
1: Αυτό είναι
3: και κάπου εκεί στη δεκαετία του 90. Αλλά τώρα το επαναφέρουμε και ελπίζουμε
1: ότι. Είστε 10 χρόνια τώρα. 10 χρόνια.
2: Ναι, του χρόνου κλείνουν 10 χρόνια.
3: Ναι. Του χρόνου θα κλείσουμε 10 χρόνια.
1: Είναι φοβερό.
3: Ναι. Ναι. Και με τη Λιθιά η αλήθεια είναι ότι έχουμε σύνδεση, έχουμε σχέσεις. Έβλεπα τώρα τελευταία το αρχείο. Το σχολείο είναι συνδεδεμένο με το χωριό της Λιθιάς. Και αρκετοί είναι οι Λιθιώτες που έχουν φοιτήσει από στο σχολείο μας και στο παλιό γυμνάσιο και στο Λύκειο, στο πρώτο Λύκειο, σήμερα στο πρότυπο. Αν θέλετε, θα μπορούσα να σας πω δύο ιστορίες αρχείου.
1: Θα μας πείτε. Γι' αυτό σας πήραμε, να μας πείτε.
3: Ωραία. Η πρώτη είναι το Σεπτέμβριο 39 του 1915. Εγγράφεται στο σχολείο μας ο πρώτος μαθητής από τη Λιθιά, Δημήτριος Κώτας του Νικολάου, 15 ετών. Ο πατέρας του είναι έμπορος. Εγγράφεται στη Β' τάξη, γιατί στην πρώτη γυμνασίου είχε φοιτήσει στο γυμνάσιο Τσοπηλίου και πλήρωσε 2 δραχμές για το χαρτόσημο που απαιτούσε η εγγραφή του.
1: Μάλιστα.
3: Η δεύτερη ιστορία.
1: Πότε ήταν αυτή η ημερομηνία, ξαναπείτε λίγο η ημερομηνία.
3: 39 του 1915.
1: Το 1915.
3: Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί ως πλήρες γυμνάσιο το σχολείο μας. Από γυμνάσιο. Προάγεται σε γυμνάσιο.
1: Μάλιστα.
3: Η δεύτερη ιστορία την αναφέρετε και εσείς, είναι ο Αποστόλης ο Τεφέ.
1: Ναι.
3: Γράφεται το 1970, αποφυτά το 1976 τον Ιούνιο με 16 και 1/10. Mm-hmm. Αλλά δεν έπεσε στα πατώματα από τον γιατί δεν έβγαλε 20. Σπούδασε φυσικό, εμφανίστηκαν πολλές ευκαιρίες.
1: Εντάξτε, το 16 στα χρόνια του Αποστόλη και ο ΣΕ ήταν 25 σημερινό.
3: Όχι 20. Ναι, θα το πω και παραπάνω.
1: Οι βαθμοί τότε δεν έμπαιναν.
3: Όχι, όχι, τότε δεν έπαιναν καθόλου. Το βλέπουμε και αυτό μελετώντας με τα παιδιά το αρχείο μας. Πέρσι ολοκλήρωσε, εξελέγει δήμαρχος Αποστόλη και πέρσι ολοκλήρωσε και τον επαγγελματικό και τον εκπαιδευτικό του βίο την ίδια χρονιά που και οι τρεις χώρες του τελείωναν το ίδιο σχολείο και περνούσαν την πρώτη.
1: Και περνούσαν ακριβώς και είχαμε κάνει και ειδικό αφιέρωμα τότε στην εκπομπή, γιατί είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. 3 κορίτσια από την ίδια οικογένεια φυσικά να είναι επιτυχώντες στις πανελλήνιες εξετάσεις.
3: Εξετάσεις, ναι.
1: Καταπληκτικό.
3: Λοιπόν, να πω και δύο λόγια λίγο για τους συνεργάτες μας εδώ σε όλη αυτή
1: την
3: προσπάθεια. Συνεργαζόμαστε, πρώτα απ' όλα είμαστε 2 φιλόλογοι εδώ, που έχουμε τον Όμιλο Θεάτρου από πέρσι, και η Σαντώνη, η Βιβί και εγώ, οι οποίες αναλαμβάνουμε την οργάνωση και προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερη δουλειά γίνεται. Προσπαθούμε να εμπλέξουμε όσο περισσότερα παιδιά γίνεται σε σκηνικά και κοστούμια, γιατί δίνουμε έμφαση στην ουσία, στην δημιουργικότητα, στη φαντασία, στα οποία εμπλέκεται και ο κύριος Τζίκος, που είναι καθηγητής εδώ στο σχολείο μας. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπορούμε να αναλάβουμε είναι η σκηνοθεσία. Δεν ξέρουμε πώς να σκηνοθετούμε, γι' αυτό και το συνθήκαμε.
1: Εφόσον το Μητράκα.
3: Ναι, που ξέρει το αντικείμενο. Και έτσι από το 2017 συνεργαζόμαστε, ναι. Αφιλοκεντρώς έρχεται εδώ ο Κώστας.
1: Ναι.
3: Και όπως ήδη έχω αναφέρει, αυτό που μόνο μπορούμε εμείς να του προσφέρουμε είναι η επαφή με τους μαθητές. Αυτή η επαφή με την κοινή πατρίδα όλων μας, την παιδική ηλικία. Και να μην ξεχάσω και μία μαθήτριά μας, τη Βασιλιά Στυκιασιανή, την απόφυτος περσινή του 25, η οποία ήδη έχει αρχίσει να μας οργανώσει.

0: συνεχίζουμε κάποιον άλλο τρόπο. Επανερχόμενοι.
1: Ήθελα να εκδίνω με ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρουμε αν κάποιο συνέχισε. Όντω μέχρι τότε δεν μα έχει.
0: Ναι, θα ήταν ωραίο κάποια στιγμή να βρεθεί ένα παιδί ανάμεσα σε αυτά, γιατί 10 χρόνια παιδιά. Καταλαβαίνετε πόσα παιδιά έχουν περάσει από τη σκηνή του πρότυπου. Κάποια στιγμή να δούμε ένα παιδί από αυτά να κάνει ένα βήμα παραπάνω.
1: Είναι πολλά. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο έχουμε περίπου 25 άτομα στην ομάδα μα.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε και πολύ στην επιλογή του έργου ή δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στη διανομή των ρόλων. Φέτος, ας πούμε, είχαμε τρεις διανομές στους βασικούς σε όλους τους γυναικείους ρόλους.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτός που ερχόταν το Σάββατο έβλεπε άλλα κορίτσια να παίζουν, την Κυριακή άλλα, την Δευτέρα άλλα.
0: Τρομερό.
1: Γιατί εμείς θεωρούμε ότι το βασικό είναι όλα τα παιδιά να ανέβουν πάνω στη σκηνή. Γιατί τα υποχρεώνει και να εγκαταλείψουν τη ζώνη άμεση και να αποβάλουν έτσι το φόβο της έκθεσης. Συνεργάζονται, δημιουργούν, έχουν έμπνευση, φαντασία, διασκέδαση, αποκτούν εμπειρίες, αποτοξινώνονται από το κινητό τους, προσφέρουν χαμόγελο, γελούν και τα ίδια, εκφράζουν συναισθήματα, ταυτίζονται με νέους χαρακτήρες. Αυτά που σας λέω βέβαια τώρα που είναι τα ωφέλη του θεάτρου, δεν είναι δικά μου, είναι σε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της F3, τα έχει πει ένα παιδάκι πολύ μικρό από τη Ρουμανία, στο Άιτε Βαλκάνια, το οποίο θεωρεί ότι αναπτύχθηκε ο χαρακτήρας του και ότι ουσιαστικά δίνει τα όνειρά του μέσα από το θέατρο. Βέβαια, εγώ τον ενθουσιασμό αυτού του παιδιού δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Θα πρέπει να δείτε το ίδιο να φυγείτε τη δική του ιστορία με το θέατρο.
2: Θα έχει ενδιαφέρον όντως αυτό. Και να σας πω ότι και εγώ κάποια στιγμή, ακριβώς προσπαθώντας να ξεπεράσω το φόβο της έκθεσης που είπατε και εσείς προηγουμένως, προσπάθησα να ξεκινήσω θέατρο. Δεν τα κατάφερα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή τα παιδιά καλούνται να κάνουν πολύ δύσκολα πράγματα. Συν ότι πρέπει να μάθουν τους ρόλους τους καλά, να παίξουν σωστά, να έχουν καλή επικοινωνία με το κοινό. Πολύ δύσκολα πράγματα και μάλιστα σε μια χρονιά που έχουν και πολύ διάβασμα.
1: Γιατί πολλές φορές έχουμε παιδιά της τρίτης ηλικίου.
2: Βέβαια.
1: Δεν σταματάνε.
2: Βέβαια.
1: Και πέρσι είχαμε παιδιά που ήταν στην τρίτη ηλικίου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και για μας όλο αυτό.
2: Ωραία.
0: Εμείς ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία απόψε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω ταυτόχρονα, γιατί ευχαριστώντας τους συνεργάτες, άφησα λίγο ένα λεπτάκι αν έχετε.
2: Εννοείται.
1: Άφησα τον Δήμο Τακτοριάς και τον κύριο Μακρύδη, οι οποίοι μας παρέχουν και τα υλικά, την περιφέρεια του κύριου Σαββόπουλο, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον. Τους χορηγούς μας, που για πρώτη φορά φέτος είχαμε χορηγούς, έτσι βλέπουν την προσπάθειά μας και θέλησαν να μας βοηθήσουν.
2: Μπράβο, και πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Και τους μαθητές μας κυρίως, οι οποίοι το μόνο οικονομικό μας κεφάλαιο σε αυτή την ομάδα είναι τα χρήματα που έχουμε από τα κάλαντα. Κάθε χρόνο βγαίνουμε παραμονή Χριστουγέννων και τραγουδάμε με παραδοσιακή ορχήστρα τα κάλαντα. Και τα χρήματα αυτά οι μαθητές τα αφήνουν στο σχολείο και είτε επενδύονται στο θέατρο, είτε γίνονται παραδοσιακές στολές με τις οποίες κάνουμε παρέλαση για τα ελευθέρια της πόλης.
2: Μπράβο σας. Μπράβο και στα παιδιά.
1: Όλοι γενικά είναι θετικοί και έχουμε πρόθεση να μας βοηθήσουν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.
0: Τέλεια. Και του χρόνου ακόμη καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Αν ο καιρός κρατήσει,
0: θα κρατήσει.
2: Πείτε μου κάτι, 9:30 ή 9:15, γιατί δεν το θυμάμαι σωστά.
1: 9:30
2: σήμερα στην πλατεία της Λυκιάς.
0: Ωραία.
1: Το περιμένουμε όλοι.
0: Να είστε καλά, κυρία Δόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, όση ώρα έχουμε και είμαστε στον αέρα, να πω ότι οι ανακοινώσεις τελικά για τους αντιπεριφερειάρχες δεν θα γίνουν σήμερα. Θα γίνουν αύριο. Θα μας κάσει ο Αμανατίδης. Και μας, εντάξει, θα μας κάσει. Θα κοιμηθούμε, δεν θα πίσω, δεν θα κοιμηθούμε.
2: Εντάξει.
0: Αλλά για αυτούς που καίγονται τώρα, ρε παιδιά, αυτοί μπορεί να μην κοιμηθούν.
2: Φαντάζομαι τον Πασχάλη χαρούμενο αυτή τη στιγμή. What are the
0: chances of me Εδώ ο ακροτής μου στείλε τη φωτογραφία Δημήτρη Κανέλου.
2: Το ξέρεις τελικά?
0: Όχι, ούτε η φωτογραφία μου. Από πότε είναι αυτή η φωτογραφία?
2: Για να το ψάξω κι εγώ. Δημήτρης Κανέλου.
0: Γεννή μια σημαντική πορεία, λέει, στο ελληνικό τραγούδι. Άκουσε τώρα.
2: Έχει ερμηνεύσει τραγούδια στεγουριών και συνθετών, όπως του Θάνου Μικρούτσου, που λέει εδώ.
0: Τον έφαγαν οι άλλοι.
2: Δημήτρη Λάγιου, Μίλτου Πασχαλίδη, Δημήτρη Παπαδόπουλο.

0: Φανταστείς εμφανιζόταν σε εκπομπές του Χαρδαβέλα.
1: Με σπουδές στο Οδείο Αθηνών.
0: Βλέπεις.
1: Περίοδος Αγνής λέει το 1996. Είναι παλιός.
0: Πες μας, Χρήστο, ο Σαββόπουλος θα είναι υποψήφιος βουλευτής?
1: Ναι.
0: Ναι, θα είναι, γιατί... Γιατί να μην είναι?
1: Πιστεύω, εγώ δεν ξέρω τώρα.
0: Πιστεύεις έτσι? Για να δούμε. Παρακαλώ. Γεια σας, τη γραμμή.
2: Χρήστο.
0: Πάμε λίγο, να πούμε τώρα το εξής. Να πάμε λίγο στον Δήμο Νεστορίου, έχουμε υποσχεθεί σήμερα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Κύριε Κοσλιόπουλε, είστε στη γραμμή μας?
2: Ναι, ναι.
0: Μπορείτε να μας μιλήσετε τώρα ή είστε κάπου που δεν μπορείτε να μας μιλήσετε?
2: Μπορώ, ναι. Μπορώ.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν. Συζητάμε λίγο για τις αλλαγές. Πιστεύετε, γιατί μας ρωτάνε εδώ, κύριε Κοσλιόπουλε, και θέλω λίγο να, και τη δική σας βοήθεια. Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαββόπουλος θα είναι υποψήφιος βουλευτής?
2: Αυτά δεν μπορώ. Αυτή η ερώτηση.
0: Μα είναι ωραία ερώτηση να μας την απαντήσει ο Χρήστος Κοσλιόπουλος.
1: Είναι μια ερώτηση που απαντιέται δύσκολα.
0: Που ακριβώς. Ζητάνε τώρα οι ακροατές από μένα να τους απαντήσω αυτή την ερώτηση. Και εγώ ρωτάω εσάς που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής, πιστεύετε, ο Σαββόπουλος?
2: Οι ερωτήσεις αυτές δεν απαντιώνονται με βάση την εμπειρία. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που νομίζει. Τώρα, εάν θα είναι ή δεν θα είναι, θα μας το πει ο ίδιος.
0: Ίσως να μην το ξέρει και ο ίδιος, φυσικά δεν το ξέρει και ο ίδιος ακόμα, αλλά είμαστε σε μια μέρα που αύριο θα ανακοινωθούν, όπως καταλαβαίνετε, και οι αλλαγές του κυρίου Αμανατίδη στους αντιπεριφερειάρχες. Εάν θέλει να πάει όντως ο κύριος Σαββόπουλος για βουλευτής, πιστεύετε ότι καλό είναι να μείνει αντιπεριφερειάρχης ή να πει και να ζητήσει, εγώ έχω άλλο δρόμο τώρα μπροστά μου, να αφοσιωθώ αλλού και να πάω για βουλευτής, άσε με εμένα Αμανατίδη, βάλε κανέναν άλλον?
2: Κοίταξε, δεν γνωρίζω ακριβώς τον νόμο τι προβλέπει για τις περιφέρειες.
0: Προβλέπει, νομίζω, ότι πρέπει να παραιτηθείς κάποιο διάστημα πριν.
2: Νομίζω ότι έλεγε ότι πρέπει να παραιτηθείς 6 μήνες πριν.
0: Ναι,
2: όπως ήταν η Γενική Γραμματή και τα λοιπά.
1: Αλλά ακόμα δεν έχουμε ορισμένες εκλογές. Δεν ξέρουμε καν την ημερομηνία.
2: Δεν είμαι βέβαιος ότι ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Αν το υπολογισμός γίνεται με βάση το τέλος της θητείας.
0: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι αν γίνουν νωρίτερα εκλογές δεν έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα. Απλώς υπολογίζεται πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία των εκλογών, πότε κλείνει την τετραετία.
0: Μάλιστα.
2: Τότε.
0: Μάλιστα.
2: 6 μήνες πριν δεν πρέπει να είσαι στη θέση αυτή.
0: Ναι.
2: Τώρα αν γίνουν νωρίτερα, αυτό νομίζω ότι δεν εμποδίζει.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη των 6 μηνών.
0: Ναι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε αυτά μπορώ να τα πω με βεβαιότητα.
0: Όχι, με την έννοια πια, με την έννοια πια ότι είναι, θα τον κάνει καλό αν πάει για βουλευτής όντως να παραμείνει αντιπεριφέρειας ή δεν θα τον κάνει καλό για τον
2: όχι,
0: αγώνα του ή τίποτα
2: άλλο. Όχι, σε τέτοια λογική δεν θέλω.
0: Δεν μπαίνετε. Έχουμε και να δούμε και τι θα γίνει με τον κύριο Χαρούμενο επίσης, που είναι επίσης θεματικός αντιπεριφερειάρχης, και αν θα παραμείνει στη θέση του.
2: Αυτά είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζουν ή τα έχουν συζητήσει με τον Περιφερειάρχη.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι όλες οι αλλαγές αυτές γίνονται με μια σύμφωνη γνώμη. Γίνονται με συζήτηση και με συμφωνία. Δεν νομίζω ότι γίνονται έτσι εν μία νυχτή χωρίς να ενημερωθεί κανένας.
0: Πάντως φαίνεται...
2: Εκτάλλου είναι μέλη της ίδιας περιφερειακής ομάδας και αυτά γίνονται με συζήτηση και συμφωνία.
0: Μάλιστα. Πάντως θα φανταζόσασταν τον νομό χωρίς αντιπεριφερειάρχη τον Σαββόπουλο? Γιατί είναι ο ρέκορντμαν στην θέση αυτή.
2: Εντάξει, τώρα φαντασιακές ερωτήσεις μου βάζετε.
0: Βέβαια, τον κύριο Κοσλιόπουλο τον πήραμε για άλλο λόγο, έτσι. Δεν τον πήραμε για τον κύριο Σαββόπουλο, το πούμε γι' αυτό. Αλλά επειδή είναι καίει τώρα αυτό το θέμα, είναι το πιεστήριο.
1: Εντάξει, μια πολιτική συζήτηση με τον κύριο Κοσλιόπουλο
0: πάντα
1: έχει
0: είναι χρήσιμη. Πάντα είναι χρήσιμη.
2: Πολιτική συζήτηση κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ναι, γιατί...
2: ας το πω σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, ως πολιτικός αναλυτής.
0: Α, μπράβο,
1: μπράβο.
0: Γιατί και στο δικό σας Δήμο, όπως έχετε καταλάβει, κύριε Κοσλιόπουλο, αρχίζουν πολλές συζητήσεις για την περίφημη διαδοχή σας πια. Είναι...
2: Ναι. Επειδή έχω κάνει κάποιες δηλώσεις, αρχίζουν στο δικό μου Δήμο να ενδιαφέρονται νωρίτερα από ό,τι στους άλλους Δήμους.
0: Λογικό.
2: Αλλά πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι, το έχω πει και άλλες φορές, να προσέξουν, γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει.
0: Οπα. Πρέπει να ξεκινήσει.
2: Θα πρέπει οι αποφάσεις τους, ναι, η εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους να γίνεται στον ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος.
0: Οι γυναίκες είναι λίγο πιο ενθουσιώδεις.
2: Πολύ καλά.
0: Οι γυναίκες είναι λίγο πιο ενθουσιώδεις, εκφράζονται πιο γρήγορα, ξέρω εγώ. Τι να πω.
2: Ενδεχομένως.
0: Αν και θα υπάρξουν και ανδρικές υποψηφιότητες στο Δήμο Νεστορίου, για να μην ξεχνιόμαστε, αφού μέχρι στιγμής ακούγονται κυρίως γυναικεία ονόματα.
2: Βεβαίως θα υπάρξουν και ανδρικές υποψηφιότητες. Και εκτιμώ ότι θα είναι αρκετές υποψηφιότητες, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω και να το υπογράψω, αλλά εάν κρίνω από τον εαυτό μου ότι πάντα υπήρχαν τουλάχιστον 3 υποψήφοι, ελάχιστες περιπτώσεις 2, μπορεί και 4 κάποιες φορές, πιστεύω ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα.
0: Ότι και πάλι και στις επόμενες εκλογές στο Δήμο Νεστορίου, που πρέπει να το πούμε αυτό, ο κ. Γκοσλιόπουλος από την προεκλογική περίοδο την τελευταία του, στους λόγους του το έλεγε πάντα ότι είναι η τελευταία μου περίοδος ως δήμαρχος. Δηλαδή δεν το έκανε πρόσφατα αυτή τη δήλωση, την έκανε πριν εκλεγεί δήμαρχος την τελευταία του φορά ουσιαστικά.
2: Έτσι.
0: Για να είμαστε καθαροί απέναντι σε αυτά που λέμε.
2: Τώρα νομίζω ότι ούτε και για αυτό το θέμα με πήρατε.
0: Ούτε γι' αυτό.
2: Αυτά θα κουβεντιάσουμε και θα...
0: Βέβαια, αν θέλετε να μας πείτε ποιο θα στηρίξετε, δεν θα λέγαμε όχι κι εμείς. Βεβαίως, αν έχετε κάποιον ικανό εκεί για το Δήμο, να μας πείτε.
2: Κύριε Ανατόλη και Έλενα, προηγούνται οι εθνικές εκλογές.
1: Ωραία, να τα συνδέσουμε τότε.
2: Οι δημοτικές εκλογές θα γίνουν την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 28. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας.
0: Πάρα πολύ, όντως.
2: Έχουμε 2,5 χρόνια. Ποιες εκλογές μπορεί να γίνουν και τον Οκτώβριο.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Έτσι,
0: πραγματικά.
2: Έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό κλίμα. Όλοι ασχολούνται υπουργό μέχρι το τελευταίο κόμμα. Και αυτό δεν μας πείθει εμάς τους πολίτες ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη,
0: βέβαια,
2: που λέει ο πρωθυπουργός.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνουν τον Οκτώβριο. Μετά την έκθεση.
0: Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές οι εθνικές εκλογές συνδυάζονται και με τις δημοτικές. Ξέρετε, πολλές φορές κάποιος μπορεί να επιχειρήσει και στις δύο περιπτώσεις.
2: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως.
0: Θα μπορεί να δούμε πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω. Με βάση τις εθνικές εκλογές που προηγούνται των δημοτικών
2: εκεί,
0: και περιφερειακών.
2: Εκεί νομίζω ότι είναι τώρα το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιος μας κυβερνά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιο κόμμα,
0: ναι,
2: μας κυβερνά, με ποιες θέσεις, με ποια προγράμματα. Και επειδή είναι κοντά μας και επειδή βιώνουμε μια κατάσταση τώρα τόσα χρόνια, εδώ πρέπει να ανοίξει μια ουσιαστική κουβέντα για το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί βλέπω πολλές βεβαιότητες από πολλές πλευρές,
0: ναι,
2: βλέπω αρκετή αλαζονία από άλλες πλευρές,
0: ναι,
2: και νομίζω ότι ζουν εκτός πραγματικότητας κάποιοι. Αλλά αυτό, αν θέλετε,
0: αυτά από κοντά.
2: Να τα συζητήσουμε από κοντά, να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση και να δούμε όλα τα θέματα και σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο.
0: Πολύ ενδιαφέρον θα είχε. Λοιπόν, πάμε για το φράγμα Νεστορίου.
2: Βεβαίως.
0: Που έχουμε, υποτίθεται, μία εξέλιξη. Θα την είδατε κι εσείς, διαφημίστηκε, προβλήθηκε, ότι επειδή τώρα μπήκαμε στο συγκεκριμένο Υπουργείο με έναν τίτλο που φαίνεται ότι με βάση το εθνικό συμφέρον πρέπει να γίνει το φράγμα, θεωρείται πρόοδος αυτό ή μια σημαντική εξέλιξη? Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας?
2: Λοιπόν, εάν δεν είχε γίνει αυτή η κίνηση, η ψήφιση που έγινε τώρα τελευταία, τι σήμαινε, ότι δεν θα γινόταν το έργο?
0: Ναι, σήμαινε ίσως...
2: Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν επισφαλές το έργο, παρόλη την αναμονή που έχουμε,
0: ναι,
2: και παρόλες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και τα λοιπά, ότι άμεσα θα ξεκινήσει, ήταν επισφαλές και τώρα δεσμεύτηκε η κυβέρνηση αναβαθμίζοντάς το σε έργο εθνικής σημασίας.
0: Εθνικής σημασίας, ναι. Το εθνικής σημασίας κάνει αυτή τη στιγμή τη διαφορά.
2: Εγώ νομίζω, κύριε Κατσούλη, ναι, και Έλενα, ότι αυτό είναι μια προσχηματική κίνηση για να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, για να κάμψει τις όποιες αντιδράσεις, γιατί πλησιάζουν εκλογές και η Καστοριά δεν βλέπει φράγμα. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι η κυβερνόσα παράταξη σήμερα, δεν μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει τις εκλογές, τις ερχόμενες εκλογές, χωρίς κάποια ουσιαστική και σημαντική εξέλιξη του φράγματος.
0: Ναι, ναι.
2: Και εγώ εκτιμώ αυτή η κίνηση, αυτό μου λέει και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο, ότι επειδή οι εκλογές ενδεχομένως θα γίνουν ακόμα και τον Οκτώβριο και δεν θα προλάβουν να το δημοπρατήσουν το έργο, γιατί μπορεί να μην έχουν τελειώσει τις μελέτες, γιατί μπορεί να μην έχουν τελειώσει οι διαδικασίες όλες που απαιτούνται με τις αδειοδοτήσεις κτλ. Για να πούνε στον κόσμο ότι μην ανησυχείτε, ότι εδώ είμαστε εμείς και το έργο
0: το
2: θα
0: έχουμε
2: γίνει.
0: Βάλει εθνικό.
2: Το κάναμε εθνικό έργο. Μα ας ήταν νομαρχιακό έργο και ας είχε δημοπρατηθεί εδώ και χρόνια. Μα τι μας πείραζε, το ίδιο έργο.
0: Και κοινοτικό θα έλεγα εγώ.
2: Και δημοτικό έργο ας ήταν. Λοιπόν, η αναβάθμιση του τώρα μας εισηγάζει ότι θα γίνει. Θέλει να μην υπάρχουν αντιδράσεις για τις εκλογές. Βουλευτές, υποψήφοι θα γυρίζουν από τα χωριά.
0: Κάτι πρέπει να πούν.
2: Ερωτήματα από εσάς, από τον κόσμο. Κάνατε, γιατί δεν το
0: γιατί
2: κάνατε
0: το βλέπω ότι προβάλλεται, βρε παιδί μου, λες και ήδη έπιασε δουλειά το συνεργείο. Γι' αυτό το λέω. Λέω, μήπως κάνω λάθος, ας πάρω το δήμαρχο ένα τηλέφωνο.
2: Δεν είναι. Μια διάταξη ψηφίστηκε.
0: Μια διάταξη.
2: Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Δεν λέω τα προηγούμενα.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα περάσει.
0: Σωστά.
2: Και φοβάμαι πολύ ότι όταν μετά από 10 χρόνια. Από το 19 και μετά μιλάω. Ναι. Θα γίνει αυτό το πράγμα ή μετά από 12 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Τότε δεν θα υπάρχουν αγρότες να το να ασχοληθούν.
0: Και όχι μόνο αυτό.
2: Γιατί ο κόσμος φεύγει.
0: Έχουμε και κάποιες αρνητικές. Δεν ξέρω αν είδατε ένα δημοσίευμα. Απουσίαζα τη Δευτέρα μου στο νοσοκομείο. Δευτέρα 22. Υπήρξε ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή. Το είδατε.
2: Όχι.
0: Για τη νέα παράταση που λαμβάνει η μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο Νεστορίου. Που συνδέεται βεβαίως άμεσα με την κατασκευή του φράγματος, η προθεσμία ολοκληρώσης μετατίθεται ως 31 Δεκεμβρίου του 26, καθώς εκκρεμούν κρίσιμες μελέτες και η έκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Η καθυστέρηση.
2: Αυτά επειδή είναι πακέτο, πάνε μαζί ζευγάρι.
0: Ναι.
2: Βλέπετε τι καθυστερήσεις έχουμε.
0: Βλέπετε.
2: Όλα αυτά μεταθέτουν το έργο αυτό στο μέλλον. Και γι' αυτό υπήρξε αυτή η πρεμούρα να γίνει αυτή η διάταξη η οποία
0: μάλιστα
2: θα μας καθυσυχάσει.
0: Όλα συνδέονται λοιπόν.
2: Αλλά δεν
0: και,
2: θα μας καθυσυχάσει.
0: Και τι άλλο λέει αυτή η πληροφορία από την Καθημερινή, ότι οι καθυστερήσεις δεν αποδίδονται στον ανάδοχο, ενώ η παράταση χορηγείται χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η ολοκλήρωση του φακέλου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση ενός σημαντικού αγκυβερτικού έργου που αναμένεται να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή στην περιοχή. Φυσικά, για να συμβεί αυτό, πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο. Σωστό και αυτό. Αλλά βλέπετε πως συνδυάζονται ακόμη και.
2: Συνδυάζονται απόλυτα.
0: Και η μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο πήρε παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς.
2: Συνεχίζουν όλα να πηγαίνουν πίσω, κύριε Νατσούλη.
0: Πολύ παράταση, κύριε Κωνσταντίνο.
2: Θυμάστε πότε με είχατε πάρει τηλέφωνο πριν από 3-4 χρόνια, όταν είχε έρθει εδώ πρωθυπουργός και έβγαιναν όλοι οι παράγοντες και λέγανε σε 2 μήνες θα δημοπρατηθεί το φράγμα. Που σας είπα 2 χρόνια και ήμουνα συντηρητικός. Έπεσα
0: τότε που σας είπα, ελπίζω να μην έχω βγει στη σύνταξη για να το δω, αν το θυμάστε.
2: Λοιπόν, πέρασαν 4 χρόνια από τότε, κύριε Ράτσο.
0: Ναι,
2: περάσανε 2 χρόνια από τη μεγάλη σύσκεψη που κάναμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου, παρουσία του Υφυπουργού του κυρίου Ταχιάου, όλοι οι φορείς της Καστοριάς και η περιφέρεια, και πάλι δεν έχουμε καμία εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Που τότε υποτίθεται χρεώθηκε αποκλειστικά σε έναν υφυπουργό, ο οποίος υφίσταται ακόμη και ασχολείται με αυτό το έργο.
0: Και που είχε έρθει και από κοντά, τον είδαμε, μιλήσαμε μαζί του με τον άνθρωπο.
2: Ναι. Στις καλέντες. Αυτό θέλω να πω.
0: Και όταν τον είχαμε ρωτήσει, αν θυμάστε εκεί, μόνο μπροστά ήσασταν και εσείς, τον είχαμε ρωτήσει πότε ξεκινάμε, κύριε Ταχιάου. Αν στο πω αυτό, λέει, θα φάω ξύλο. Το θυμάστε που το είχε
2: πει. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο άνθρωπος ήταν απολύτως
2: ειλικρινής. Βλέποντας λοιπόν τώρα ότι τα πράγματα δεν πάνε ίσως καλά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα έχουμε αποτέλεσμα μέχρι τις εκλογές, αυτό εκτιμώ εγώ. Κάναν αυτή την κίνηση για να καθησυχάσουν τον κόσμο.
0: Ότι παιδιά το βάλαμε εθνικό έργο.
1: Εθνική
0: σημασία. Εθνική σημασία,
2: άρα, συγγνώμη. Τι ανησυχείτε και τι στεναχωριέστε.
0: Άρα.
2: Είναι εθνικό έργο πλέον.
0: Ναι.
2: Εμείς το θέλαμε νομαρχιακό και δεν μας πείραζε καθόλου.
0: Ναι. Άρα λοιπόν,
2: εκείνο το έργο για το οποίο έχουμε εξέλιξη είναι το φράγμα της Δυποταμίας και το αρδευτικό της Δυποταμίας.
0: Όντως.
2: Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ήδη έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης.
0: Ναι.
2: Πριν από 2 περίπου εβδομάδες ήμουν με την κυρία Αντωνίου και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον Θανάση τον Κοντογιώργη, αλλά και στη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων, την κυρία Ζέρβα, Αργυρό Ζέρβα, με διαβεβαίωσαν ο κύριος Κοντογιώργης ότι προχωρά αυτό το έργο και θα έχουμε θετική κατάληξη. Απλώς η κυρία Ζέρβα μου είπε τα στοιχεία που με ανησύχησαν λίγο. Ποια ήταν τα στοιχεία? Ότι το πρόγραμμα αυτό έχει χρήματα 172 εκατομμύρια, 179 νομίζω εκατομμύρια, και ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις 2,8 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Όταν τη ρώτησα, αυτές οι προτάσεις είναι μία κόλλα χαρτί ή είναι ολοκληρωμένες μελέτες και αδειοδοτημένες, μου είπε οι περισσότερες είναι μία κόλλα χαρτί. Άρα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο φεύγουν στην άκρη κατευθείαν, με την πρώτη ματιά. Και πάλι τα υπόλοιπα που ενδεχομένως μένουν είναι πολλά τα έργα και πολλά τα χρήματα τα ζητούμενα. Mm-hmm. Υποσχέθηκε και η κυρία Ζέρβα ότι το κουβέντιασε με τον Πρωθυπουργό, ναι, και ότι θα δεσμεύσουν τα 500 εκατομμύρια της επόμενης προγραμματικής περίοδου για στην σημερινή περίοδο για τα αρδευτικά όλης της Ελλάδας, και έτσι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ενταχθούν πολλά περισσότερα έργα. Μάλιστα. Εκείνο στο οποίο βασίζομαι εγώ και ελπίζω, ναι, είναι ότι αυτό το έργο της Διποταμίας είναι πανώριμο από όλες τις πλευρές. Και ίσως είναι το μοναδικό έργο που έχει οριμότητα και ως προς το φράγμα και ως προς το αρδευτικό δίκτυο.
0: Και το
2: πακέτο δηλαδή το έργο
0: και
2: αυτό.
0: Και δίνεται προτεραιότητα, μήπως γίνει και πιο γρήγορα από το ΕΠ.
2: Και γίνει και πιο γρήγορα και θα τελειώσει τελικά γρήγορα αυτό το έργο. Ναι, ναι. Τώρα αναμένουμε με αγωνία το φθινόπωρο, δεν ξέρω ποιον μήνα, να δούμε την πρώτη κατάταξη των έργων, την πρώτη σειρά, την ταξινόμηση δηλαδή, και στη συνέχεια να πάρουμε την ένταξη του έργου αυτού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κοσδιόπουλε, είπαμε νωρίτερα και βεβαίως για αυτά τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, πάντοτε επανερχόμαστε με οποιαδήποτε εξέλιξη. Είτε είναι σημαντική, είναι λιγότερο σημαντική, σαν αυτή που εξετάζουμε σήμερα, για να καταλάβουμε το μέγεθος της εξέλιξης. Λέγαμε νωρίτερα και για τις αλλαγές που έρχονται σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Πάτε και εσείς σε αλλαγή στο δικό σας δημοτικό συμβούλιο. Και έχουμε αλλαγή στη θέση του Προέδρου, βέβαια. Της Προέδρου, μάλλον συγκεκριμένα, στο Δήμο Νεστορίου.
2: Ναι.
0: Οπότε η κυρία Ρέβα θα είναι η νέα πρόεδρος.
2: Προτείνεται από μένα η κυρία Ρέβα στη θέση της κυρίας Προέδρου, η οποία έκλεισε ευδοκίμως 2,5 χρόνια. Και οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη το απόγευμα.
0: Τετάρτη απόγευμα.
2: Στις 7 η ώρα.
0: Τετάρτη απόγευμα.
2: Δεν είναι εκλογές μόνο για τον πρόεδρο, είναι για όλο το
0: Προεδρείο. Για το Προεδρείο. Γιατί
2: στο υπόλοιπο Προεδρείο παραμένει αντιπρόεδρος ο Γιώργος Ολοξίδης και γραμματέας του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο Νίκος Οβανόπουλος από την πλευρά των αντιπολιτεύσεων, της αντιπολίτευσης. Και επίσης έχουμε εκλογές και για τη νέα Δημοτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά την Τετάρτη.
2: Αυτά θα γίνουν αύριο το απόγευμα.
0: Λοιπόν. Τώρα, κλείνουμε, κύριε Κοσδιόπουλε, αλλά δεν μπορεί. Είπαμε, πολιτική ανάλυση θα κάνουμε κάποια στιγμή, αλλά επειδή είναι έτσι πολύ φρέσκια ιστορία και επειδή είναι και συνδημότησά σας, θα θέλαμε μια άποψη. Όλα δείχνουν ότι η Ολυμπία Τελιγιορίδου ξαναγυρνάει στις ρίζες της, ξαναγυρνάει στο Πασό, και το ρωτάω σε εσάς, που δεν είναι απλά μόνο συνδημότησά σας, αλλά είστε και σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, το ιστορικότερο ίσως μέλος του ΠΑΣΟΚ στο νομό μας. Πώς βλέπετε την επιστροφή αυτή της Ολυμπίας Τελιγιορίδου στο ΠΑΣΟΚ και τι πιστεύετε θα φέρει με τη συμμετοχή της στο τοπικό ψηφοδέλτιο στην Καστοριά?
2: Καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση. Είμαι παλιό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι το ιστορικότερο.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν ιστορικότερα μέλη εδώ πέρα στο νομό Καστοριάς, όπως για παράδειγμα είναι ο Θόδωρος Βραγκάλας. Τώρα μου ήρθε τυχαία.
0: Ο Θόδωρος, βέβαια.
2: Ενδεχομένως και άλλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και οι οποίοι καλό θα είναι κάποια στιγμή να μιλήσουν για αυτό.
0: Να βγουν λίγο μπροστά, σωστά.
2: Ότι είναι και στην, έχουν πρόθεση να το κάνουν. Mm-hmm. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι που βλέπω παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επιστρέφουν στις ρίζες τους, ναι, στο κόμμα τους, στο κόμμα με το οποίο τους ανέδειξε,
0: στο σπίτι τους,
2: στο κόμμα με το οποίο αγωνίστηκαν, ναι, για τις ιδέες, για τις αξίες και για τα προγράμματα. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς φύγανε τότε το 2011-12 και τα λοιπά, και στη συνέχεια υπέστη το ΠΑΣΟΚ μια στρατηγική ήττα με τα μνημόνια. Και οι περισσότεροι από αυτούς πήγανε σε όμορους πολιτικά χώρους, στην ίδια πολιτική οικογένεια. Δεν εγκρίνω αυτούς, mm-hmm. κατά κάποιον τρόπο τους δικαιολογώ.
0: Ναι.
2: Αυτούς όμως που πήγανε στην άλλη πλευρά, στην άλλη όχθη του ποταμού, δηλαδή που υπερέβησαν την παράταξή τους, που είναι η παράταξη της κεντροαριστεράς, και πήγαν στην κεντροδεξιά παράταξη, αυτούς φυσικά δεν τους
0: δύσκολο να
2: κανένα.
0: Τους δεχτείς ή αδύνατο να τους δεχτείς πίσω.
2: Και δεν τους δέχεσαι. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι, για όλους τους υπόλοιπους δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όποιοι πρέπει να επιστρέψουν, όποιοι θέλουν να επιστρέψουν, πρέπει να επιστρέψουν στον χώρο τους. Η Ολυμπία Τελεγιορίδου είναι ένα πανάξιο στέλεχος. Μία πολιτικός η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής. Έχει εκλεγεί βουλευτής, νομίζω 2 φορές. Mm-hmm. Έχει διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Είναι ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ιστορικό στέλεχος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Με πολύ μεγάλη δράση, με πολύ ξεκάθαρες απόψεις. Ένα έντιμο πρόσωπο, ένα έντιμο στέλεχος, και χαίρομαι πάρα πολύ εάν αποφασίσει και επιστρέψει στον φυσικό της χώρο.
0: Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κεντρικά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν θα γίνει κάποια τοπική ανακοίνωση, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε κεντρική ανακοίνωση. Είναι με τις ανακοινώσεις αυτές που γίνονται από στελέχη που έρχονται και στελεχώνουν τις δυνάμεις και τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ κεντρικά.
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει ορίσει μια επιτροπή στην οποία προείσταται ο Κώστας ο Σκανδαλίδης, στην Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης.
0: Μπράβο.
2: Η οποία κατά καιρούς ανακοινώνει καινούργια ονόματα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και νομίζω ότι θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση, νομίζω και αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ανακοινωθούν πολλά ονόματα.
0: Ίσως να είναι και το όνομα της Τελεγιορίδου
2: εκεί. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποια μεμονωμένα άτομα ανακοινώνονται από τον ίδιο τον πρόεδρο. Ναι. Γίνονται συναντήσεις με τον Ανδρουλάκη, τον Νίκο,
0: ναι, ναι.
2: και γίνονται ανακοινώσεις εκεί.
0: Μπορεί
2: ενδεχομένως σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, σας ενημερώνω ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου θα ξαναεπισκεφτεί τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
2: Μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πότε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Επομένως μπορεί και εδώ να γίνουν τέτοιες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά που σας λέω είναι εικασίες δικές μου, γιατί ξέρω τις δραστηριότητες που υπάρχουν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα.
2: Η ουσία είναι ότι η Ολυμπία Τελεγιορίδου είναι ένα πανάξιο στέλεχος που χαίρομαι πάρα πολύ αν επιστρέψει στο φυσικό της χώρο, και θα το ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψει όπως το θέλουν και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών και των μελών του ΠΑΣΟΚ της Καστοριάς.
0: Η παρουσία της φέρνει δεύτερη θέση στην Καστοριά για το ΠΑΣΟΚ.
2: Παρουσία της θα
0: έρθει,
2: και όχι μόνο, γιατί πιστεύω ότι το ψηφοδέλτιο αυτή τη φορά θα είναι πολύ καλό. Όχι ότι τα προηγούμενα, δεν κρίνω τα προηγούμενα, όλα τα ψηφοδέλτια ήταν καλά, αλλά τώρα είναι και διαφορετικές οι συγκυρίες.
0: Ναι.
2: Επειδή το ψηφοδέλτιο θα έχει ανθρώπους, θέλω να πιστεύω, που θα τρέξουν, θα αγωνιστούν με μεγαλύτερο ηθικό και με μεγαλύτερη προσπάθεια αυτή την περίοδο λόγω των διαφορετικών συνθήκων, mm-hmm. τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ στην Καστοριά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα ξεπεράσει το 20%.
0: Αυτό είναι η προσωπική σας εκτίμηση?
2: Βεβαίως,
0: στην Καστοριά 20%, αναμφίβολα αν πάμε 20% θα είναι δεύτερο κόμμα, δεν το συζητάμε.
2: Το δεύτερο κόμμα στην Καστοριά και στη Δυτική Μακεδονία δεν το συζητάμε.
0: Αυτό δείχνουν και πανελλαδικές έρευνες ότι η περιφέρεια που το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο είναι μια από τις περιφέρειες στη Δυτική Μακεδονία. Φαίνεται δηλαδή και στις μετρήσεις της πανελλαδικής.
2: Θα έχει υψηλά ποσοστά το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Μακεδονία και ενδεχομένως σε 2 νομούς, μπορεί και σε 3 νομούς να είναι και πρώτο.
0: Ναι.
2: Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα σας κάνω και τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις.
0: Πολύ ωραία.
2: Και για τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν. Αλλά αυτό το πράγμα που μου λέτε σήμερα με χαροποιεί, όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Αξίζει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το στέλεχος, αυτή η γυναίκα να επανέλθει στο ΠΑΣΟΚ και να αγωνιστεί μέσα από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για να φέρει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία. Για αυτή την ποθούμενη πολιτική αλλαγή στην χώρα μας.
0: Ωραία. Κύριε Κοσλιόπουλε, τα λέμε πολύ σύντομα με πολιτική ανάλυση γενικότερη. Όταν θα μπορέσετε και εσείς να είστε εύκαιρος να έρθετε από κοντά, σας θέλω για αυτά τα ζητήματα. Αλλά νομίζω και αυτό που είπατε σήμερα θα καταγραφεί και νομίζω ότι θα συζητηθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Χρήστος Κοσλιόπουλος που μας βγάζει πολύ ωραίες ειδήσεις, όπως καταλαβαίνετε, και μας λέει πολύ ωραία πράγματα, όπως πάντα εξάλλου. Ακούσατε την άποψη εκτός όλων των υπολείπων και τη γνώμη του κυρίου Κοσλιόπουλου για την επιστροφή της Ολυμπίας Τελεγιορίδου στο σπίτι της, στο ΠΑΣΟΚ, από εκεί που ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα. και βεβαίως τι θα σημάνει αυτό και για τα τοπικά πράγματα εδώ της Καστοριάς. Θα δούμε με ποιον τρόπο θα γίνει, γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα έρθει και ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ. Ελένα, και θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, οπότε για να δούμε.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να γίνει και τότε. Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας. Μαζί μας πάντα και οι χορηγοί μας.
1: Ναι, και θα σε πάω λίγο Βέργα τώρα.
0: Βέργα.
1: Διότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργα, η Ομόνια, μας προσκαλεί όλους στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι του το επόμενο Σάββατο, παιδιά. 11 Ιουλίου, προσοχή όχι αυτό το Σάββατο, με ήχο αλμοπίας, να περάσουμε καταπληκτικά. Τις εκδηλώσεις θα πλαισιώσει και ο λαογραφικός όμιλος «Οι Αλμοπές». Γλέντι, μουσική, χορός, διασκέδαση, πολύ φαγητό, πολύ ποτό και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Βέργα. Δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Και μαζί μας επίσης είναι.
1: Να πάμε και στη σύμπλευση.
0: Πάμε και σύμπλευση.
1: Στο πιο σύγχρονο κδίβι στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670845. 55.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο λες?
1: 33.
0: 31,5.
1: Να, υπερέβαλα λίγο.
0: Εντάξει. Εντάξει. Μια προσφορά Ντάουβι από Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
8: κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Antennes FM 93,6.
0: Σιγά σιγά να μπούμε και στην τελευταία μας ώρα.
1: Ναι, Χελένα. The Last Hour.
0: The Last Hour, ακριβώς. Και μαζί μας και αυτή την ώρα
1: Γέρμας Φαρμέλα, δώσε λίγο.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές. Ψήνουμε και δεν καταλαβαίνουμε, Χριστό. Πάμε για καλοκαίρι. Πάμε για πολύ δυνατά ωραία πράγματα. Να χαίρετε η παρέα οικογένεια με την εκλεκτή και πρώτη ποιότητα Γέρμας Φάρμ. Και φυσικά στον χώρο μας, που πραγματικά μετά την ανακαίνιση θυμίζει ανθοπολείο, ναι. Θυμίζει κοσματοπολείο, θυμίζει χειρουργείο.
1: Είναι πια μπουτίκ.
0: Είμαστε Γέρμας Φάρμ, είμαστε στη Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810. Και μαζί μας πάντα
1: Γιορκτέο, μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος, τότε σπιό. Είμαστε στο κόμμα Πελοκήπων, στρίβουμε για Άργο σου.
0: Στρίψε γρήγορα, γιατί χτυπάει η μάνα, χτυπάει τηλέφωνο έξω. Άιντε. Δεν ανοίξεις.
1: 85... Τηλέφωνο.
0: Κουδούνι.
1: Απόρτα. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorktheocastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέ αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς. Τώρα που είπες πόρτα, είχαν έρθει και άλλες κουτάρες προηγουμένως.
0: Τι άλλες πάνε, παιδί μου.
1: Λοιπόν, από την Ανούλα μας από τα ψηλά.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
1: Σήμερα, παιδιά, έχουν έρθει δύο κουτάρες από Αγνή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Συν ένα κασεροκουλουρό. Έχουν έρθει δύο κουτάρες από Ανούλα συν ένα κασεροκουλουρό. Δηλαδή, mother, μη μαγειρεύεις.
0: Μη μαγειρεύετε, παιδιά, σήμερα. Εγώ θα συνεχίσω και θα πάμε σε ένα από τα πρόσωπα που λογικά θα είναι των ημερών. Τα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Ζήση Πιτσιάβα. Είμαστε στις τελευταίες ώρες, ήταν να γίνει σήμερα η ανακοίνωση. Τελικά από ό,τι μαθαίνουν θα γίνει αύριο η ανακοίνωση των αποφάσεων Αμανατίδη. Μένει ο Σαββόπουλος ή φεύγει ο Σαββόπουλος? Και αν φεύγει ο Σαββόπουλος, ποιος έρχεται στη θέση του? Μένει ο Χαρούμενος ή φεύγει ο Χαρούμενος? Και αν φύγει ο Χαρούμενος, ποιος μπορεί να έρθει στη θέση του? Σύμφωνα με τον Ζήση τον Πιτσιάβα, κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλήσει στους αγρότες και κτηνοτρόφους από τους υπάρχοντες τη γλώσσα των αγροτών και των κτηνοτρόφων σαν τον Πασχάλη Χαρούμενο. Πασχάλη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα και στην Ελένη. Ναι, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, Πασχάλη? Ζείτε μια αγωνία?
15: Αναμένουμε, Χρήστο, την απόφαση την παίρνει ο Πρεβλιάρχης. Από εκεί και πέρα αυτός θα κρίνει ποιος πρέπει να παραμείνει και ποιος πρέπει να πάει στο σπίτι σε κάποια άλλη θέση.
0: Μάλιστα.
15: Από εκεί και πέρα, Χρήστο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. 2,5 χρόνια δύσκολα. Με μια εμπειρία, Χρήστο, με αυτήν τη θητεία 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Αυτό που συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα δεν είναι πρωτοφανές, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στο φοιτητικό και στο ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι, ναι.
15: Από εκεί και πέρα θα μου πεις, Πασχάλη, είσαι ικανοποιημένος για τα 2,5 χρόνια της θητείας σου? Με τον εαυτό μου δηλαδή και με τη συνείδησή μου είμαι ικανοποιημένος. Αλλά για τα αποτελέσματα, Χρήστο μου, αν πω ότι είμαι ικανοποιημένος, δηλαδή εντάξει, αν πιστεύει κάποιος ότι ένας αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να λύσει τα προβλήματα σήμερα που απασχολούν
0: τον αγροτικό κόσμο, είναι γελασμένος.
15: Τώρα δηλαδή ακουρδεύουν τους εαυτούς μας. Είμαι ικανοποιημένος, έχω τρέξει όλα τα θέματα γιατί τα προβλήματα των συναδέλφων είναι και δικά μου. Και να πω για αυτό, δηλαδή αυτές τις μέρες, 2-3 μέρες που γίνονται οι πληρωμές, εγώ ήταν να πάρω πρασίνισμα δηλαδή για τα σχήματα 3.700 και πήρα 1.700.
0: Μάλιστα.
15: Και εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης καταλαβαίνεις δηλαδή όποιος κινείται μπορεί να βρω άκρη. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πρωτοφανής γενικά για τον πρωτογενή τομέα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε.
0: Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι σε αυτά τα 2,5 χρόνια γιατί δεν είχαμε από τις αρρώστιες των αγροπροβάτων, τις φαγές, τις καραντίνες, τις απαγορεύσεις. Δηλαδή ήταν 2,5 χρόνια εφιάλτης για κάποιον
15: κλιματικές που θα μπορούσε αλλαγές, να κλιματικές αλλαγές σε όλες τις καλλιέργειες. Ναι. 2,5 χρόνια καταστράφηκαν όλες τις καλλιέργειες. Ο δικός μου ρόλος, Χρήστο μου, είναι να τα τρέξω, να τα φτάσω στην κεντρική εξουσία και φυσικά δεν έχω και τις δυνατότητες να βλέπω καθημερινά εγώ υπουργό και υφυπουργός. Από εκεί και πέρα όλες τις πρωτοβουλίες αυτές τις έχω πάρει και για το φοιτητικό και για το ζωικό κεφάλαιο. Είμαι κοντά στα προβλήματα των συναδέλφων, σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δικιά μου εικόνα, δηλαδή, Χρήστο, αν ήμουν καλός ή αν δεν ήμουνα, το γνωρίζω όλη η περιφέρεια. Εντάξει, δεν είμαι ένας αντιπεριφερειάρχης εδώ της περιφέρειας.
0: Ναι, και γι' αυτό κρατάω τα λόγια του Ζήση του Πιτσιάβα, του συναδέλφου από την Κοζάνη. Γιατί ειδικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Πρέπει να ξέρεις πώς να τους μιλήσεις, τι να τους πεις, γιατί ξέρουν και εκείνοι και βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα. Δεν μπορείς να τους γελάσεις εύκολα. Και λέει ο Ζήση ότι δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, στους περιφερειακούς συμβούλους που να ξέρει τη γλώσσα των κτηνοτρόφων και των αγροτών τόσο καλά σαν τον Πασχάλη. Το νιώθεις αυτό εσύ, το καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημά σου?
15: Πιστεύω ο περιφερειάρχης γνωρίζει για όλους τους αντιπεριφερειάρχες και θα πάρει την κατάλληλη απόφαση.
0: Ας αλλάξει όμως, παρόλα αυτά η απόφαση
15: εμένα
0: είναι...
15: Εμένα μου πει ο περιφερειάρχης, γιατί έχω αναφερθεί πάρα πολλές χρήσεις στο σταθμό σας, αν μου πει δηλαδή παράδειγμα,
0: Πασχάλη,
15: χαρούμε, θα σας βάλω για θέματα υγείας.
0: Ναι.
15: Δεν θα το δεχτώ αυτό το πράγμα, γιατί θέλω να έχω κάποιες αρμοδιότητες που είμαι γνώστης.
0: Να έχεις μια όπως στοιχειώδη κάνω, γνώση. Ναι.
15: Όπως το κάνω, θυμάστε και με τον Δακή τον Γιώργο τότε, όταν έγινε η αλλαγή, είχα πει, θέλω να δω ένα άτομο φυσικά να έχει σχέση με την πρωτογενή τομέα. Τέλος πάντων, ο καθένας κρίνει και
0: ναι, ναι, όμως να απαντήσουμε στην ερώτηση. Αν σε αλλάξει, και σου πει Πασχάλη, σε ευχαριστώ, τώρα ξεκουράσου για τα επόμενα χρόνια, θα βάλω έναν άλλον. Θα στεναχωρηθείς?
15: Χρήστο μου, εντάξει, τώρα να μην κορυδευόμαστε. Ο καθένας δηλαδή ξέρει σε ποια στεναχώρια, γιατί όλοι οι αντιπεριφερειάρχες θεματικοί, τουλάχιστον για αυτούς μπορώ να μιλήσω, δεν έχουμε προσφέρει δηλαδή, γιατί είναι πραγματικότητα. Άλλος δεν είχε χρόνο κτλ. Εγώ αφοσιώθηκα 100% με το κομμάτι δηλαδή της απασχόλησης δηλαδή του αντιπεριφερειάρχη. Δηλαδή θα στεναχωρηθώ, δηλαδή αν δω κάποιος αντιπεριφερειάρχης, γιατί γνωρίζει και η κοινωνία ότι κάποιοι ας πούμε παραμένουν και η κοινωνία γνωρίζει και παραμένουν σε κάποιες θέσεις, από εκεί και πέρα υπάρχει μια επιτρία. Αλλά επειδή Χρήστο πίστεψα στο πρόσωπο του Γιώργου του Αμανατίδη και έχω πει από το ξεκίνημα, γιατί όταν γνωρίζεις ένα άτομο από το 98, καταλαβαίνεις, όταν ήμασταν παιδιά και όταν ήμουν αντιδήμαρχος, επειδή πάλι η προσωπικά μας συνδέει μια φιλία από αυτά τα χρόνια και γνωρίζω τις δυνατότητες του Γιώργου του Αμανατίδη, είμαι υποχρεωμένος να στηρίξω τον Γιώργο τον Αμανατίδη, γιατί πιστεύω στο πρόσωπο του Γιώργου του Αμανατίδη και είχα κάνει μια δήλωση.
0: Οπότε θα δεχθείς την όποια του επιλογή. Δηλαδή, ακόμη και να πει Πασχάλη, σταματάς, θα το δεχθείς χωρίς καμία αντίρρηση.
15: Φυσικά, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, θα γίνει κάποιος διάλογος, θα πω κάποια πράγματα που δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση, δηλαδή μετά την απόφαση που πρέπει να πάρει, αλλά θα ακολουθήσω και πρέπει να ακολουθήσω για το καλό του νομού Καστοριάς, γιατί γι' αυτό το λόγο με ψήφισαν οι συμπολίτες του νομού Καστοριάς και με στηρίζουν τόσα χρόνια και πρέπει για το καλό του νομού Καστοριάς πρέπει να πειθαρχήσω και να στηρίξω τον περιφερειάρχη του Γιώργου τον Αμανατίδη.
0: Τώρα. Δεν είσαι μόνο εσύ όμως. Υπάρχει η περίπτωση Σαββόπουλου που είστε και κολλητοί, που πάτε παντού μαζί, δεν χωρίζετε ποτέ. Η ιδιαιτερότητα του Σαββόπουλου είναι ότι ενδιαφέρεται και μπορεί να είναι και τα δημοσιεύματα πια και από την Αθήνα το γράφουν, ότι η Νέα Δημοκρατία ψάχνει αυτοδιοικητικούς για να τους εντάξει στις λίστες. Και μάλιστα από την Καστοριά αναφέρει το όνομα, το διάβασε φαντάζομαι στο Βήμα που το έγραψε την Κυριακή. Αναφέρει το Δημήτρη Σαββόπουλο. Αυτή τη στιγμή, σαν φίλος του, κατά τη γνώμη σου, πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσει ως αντιπεριφερειάρχης, θα του κάνει καλό στη διεκδίκηση να μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ή πιστεύεις ότι έχοντας αυτό το σκοπό από εδώ και πέρα πρέπει και ο ίδιος να πει «Κοίταξε Γιώργο, μη με βάζεις τώρα γιατί έχω τραβήξει για το ψηφοδέλτιο». Τι πρέπει να κάνει ο Σαββόπουλος τη δεδομένη στιγμή? Τι θα τον συμβούλευε σαν φίλος?
15: Φυσικά αυτά τα πράγματα τα συζητάμε, είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα, οικογενειακοί φίλοι, συνεργάτες από το 2006 και καταλαβαίνετε ανεξαρτήτως μπορεί να έχουμε και κάποιες διαφωνίες, αλλά από εκεί και πέρα ο σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός, να είμαστε μια γροθιά για να μπορέσουμε να κάνουμε όσα περισσότερα έργα και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τον νομό Καστοριάς. Για μένα ο Δημήτρης Σαββόπουλος ήταν λάθος και στο κόμμα που ανήκουμε, που για μένα έπρεπε και στο προηγούμενο ψηφοδέλτιο να είναι μέσα.
0: Ο Ζήσης ο Πιτσιάβας, λίγο πριν που μιλούσαμε, όπως σου είπα, είπε ότι αν αλλάξει ο Σαββόπουλος θα είναι μεγάλη είδηση για την περιφέρεια. Δηλαδή, τον μόνο στάνταρ που έχουν είναι ο Σαββόπουλος, ότι παραμένει.
15: Είναι στάνταρ ο Σαββόπουλος, πρέπει να είναι στάνταρ ο Σαββόπουλος, γιατί ο καθένας μας πρέπει να σκεφτόμαστε.
0: Ναι, αλλά είναι και ρέκορμα, δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε την Καστοριά χωρίς τον Σαββόπουλο αντιπεριφερειάρχη. Δηλαδή, έτσι πώς πάμε, θα είναι μια ζωή, δεν θα γνωρίσουμε άλλον. Σχεδόν.
15: Μου, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες που έγιναν και οι αλλαγές, και πρέπει να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας, όταν δίνεται αυτή η δυνατότητα, στο χαρούμενο ας πούμε, να γίνει κάπου ας πούμε, σε κάποια θέση δεσμική. Και επειδή πέρασαν και άλλοι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, έτσι πρέπει να είναι τα κριτήρια και πιστεύω δηλαδή ανεξαρτήτως όλοι ήταν.
0: Εδώ θα σε βάλω σε ένα δίλημα. Ανέφευγε ο Σαββόπουλος από τη θέση αυτή. Ανέφευγε. Ναι. Γιατί να το συνδυάσουμε αυτό που είπες νωρίτερα. θα αισθανόσουν έτοιμος να κρατήσει τις τείχες του νομού από αυτή τη θέση που έχει σήμερα ο Σαββόπουλος, του χωρικού αντιπεριφερειάρχη.
15: Χρήστο, έχω μια εμπειρία 25 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνεις, επειδή ήμουν.
0: Δεν το έχεις κάνει ποτέ όμως αυτό. Δεν το έχεις κάνει ποτέ αυτό.
15: Ναι, φυσικά, αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα, φυσικά. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω ότι θα μπορέσω να τα αποκριθώ.
0: Θα μπορέσεις αυτή τη θέση. Ωραία.
15: Εντάξει, Χρήστο, εντάξει, μπορεί στην αρχή και θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά με μια εμπειρία τόσο πολύ μεγάλη και στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση και αντιπεριφερειάρχηση κτλ. Που γνωρίζω πώς μπορώ να τρέξω κάποια έργα, πώς να πιέσω. Δηλαδή, γνωρίζω.
0: Το story, ναι, ωραία.
15: Ναι, εντάξει, δηλαδή πιστεύω, δηλαδή τέλος πάντων.
0: Εναλλακτικά λοιπόν, ο Πασχάλης Χαρούμενος θα μπορούσε πραγματικά, φεύγοντας από τη θέση των θεματικού αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης, να πάει στην αντιπεριφέρεια, στο κτίριο, ως πρώτο όνομα στο νομό.
15: Ακούσα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί θέλω να είμαι γνωρίσει και το χαρακτήρα μου. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε καν δηλαδή να το αγγίξω αυτό το κομμάτι, εντάξει, γιατί πιστεύω.
0: Αυτό ότι θα ανοίξει από μόνο
15: Δημήτρης,
0: του.
15: Όχι. Εντάξει, τώρα δηλαδή κάπου να είμαστε και.
0: Εντάξει, αν μείνει Σαββόπουλος, δεν τίθεται θέμα στην παρούσα φάση.
15: Ούτε καν δηλαδή, γιατί υπάρχει. Χριστό, αναφέρθηκα προηγουμένως και είπα, όπως και για τον εαυτό μου. Τα κριτήρια πρέπει δηλαδή ο περιφερειάρχης που θα πάρει να πάρει αποφάσεις για όλους τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, ναι, να πάρει και για το χαρούμενο του Πασχάλη.
0: Ωραία.
15: Έτσι πρέπει να πάρει και για τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Όλοι οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι φίλοι μου. Ο Σαββόπουλος δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θέλω, επειδή είναι φίλος μου που συνεργάζομαι τόσα χρόνια,
0: ναι,
15: είναι φαινόμενο στην περιφέρεια της Μακεδονίας.
0: Είναι φαινόμενο.
15: Δηλαδή, φαινόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για την καθημερινότητα, για τα έργα, 24 ώρες 24ωρο. Δεν κοιμάται, δηλαδή ζω την αγωνία του συνέχεια, γιατί είναι ο χαρακτήρας μου, ο δικός μου τέτοιος. Δηλαδή το τηλέφωνο είναι στο μαξιλάρι τη συνέχεια. 3 ώρα πρόβλημα, 3 ώρα πρόβλημα για την αρκούδα. 4 ώρα πρόβλημα για το χιόνι που προκύπτει, ένα πρόβλημα. Τοπικές κοινότητες. Δηλαδή βάζει πλάτη, δηλαδή αφοσιώνεται 100% και θα είναι αχαριστία. Ο κάθε ένας μας μπορεί να έχει φιλοδοξίας να βγαίνουμε δηλαδή και να ρίχνουμε επιχτές κτλ.
0: Ναι.
15: Και να καπηλώνουμε κάποιο άτομο που πρέπει να αναγνωρίσουμε και τις ικανότητες. Ναι. Σε κάθαρα πράγματα. Και επειδή γνωρίζεις τον χαρακτήρα μου, ναι, είμαι από τους ανθρώπους που μιλάω έξω από τα δόντια για πάντα, Χριστό.
0: Ωραία. Τώρα, δεν απάντησε όμως καθαρά στην ερώτηση. Το, ναι, Σαββόπουλο θα τον κάνει καλό να μείνει αντιπεριφερειάρχης ή να μην μείνει αντιπεριφερειάρχης και να αφοσιωθεί στην ιστορία του βουλευτή, του υποψηφίου?
15: Να μείνει τώρα αντιπεριφερειάρχης ο Δημήτρης Σαββόπουλος και μόλις γίνει η ανακοίνωση, δικιά μου άποψη, και δεν είμαι ξεκάθαρος, τον έχω πει, ας πούμε, πραγματικά πρέπει, ναι, να κάνει το βήμα, αλλά έπρεπε και η κυβέρνηση να το έχει κάνει και την προηγούμενη τετραετία. Η άποψή μου είναι πρέπει να κατεβεί και ο βουλευτής, δηλαδή όποτε και να γίνουν οι οικολογίες.
0: Πρέπει να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο, πιστεύεις?
15: Και πιστεύω τώρα θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο, γιατί κάποτε πρέπει να κοιτάνε,
0: ναι,
15: και τους ανθρώπους δηλαδή που θέλει η κοινωνία και έτσι.
0: Ναι, πες μου, επειδή είσαι μέσα στην κοινωνία, Πασχάλη, πες μου τους τρεις που θα θέλει να δει η κοινωνία στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
15: Χρήστο, μην με δυσκολεύεις τώρα.
0: Γιατί,
15: όλοι
0: γιατί φίλοι, δεν
15: δυσκολεύει? Δηλαδή, εντάξει,
0: απλή ερώτηση είναι.
15: Να πω, για ένα γερό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι. Για το τέλειο ψηφοδέλτιο, ποιο θα ήταν?
15: Για το τέλειο. Τσιφλικιώτης Αντωνίου και Σαββόπουλος.
0: Τσιφλικιώτης Αντωνίου. Θα σε ακούει τώρα και ο φίλος και Παπτσόγλου και θα παρεξηγηθεί, κατάλαβες?
15: Ο Πάνος είναι φίλος, αδερφός είναι ο Πάνος. Τέλος πάντων, επειδή έχω κάνει συζήτηση με τον Πάνο, τέλος πάντων τα μιλάμε μερικά πράγματα.
0: Ναι.
15: Με κάποιους ανθρώπους, γιατί έχουμε και προσωπικές σχέσεις.
0: Σου είπε ότι Πάνος τον παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, το σου είπε?
15: Τηλέφωνο μπορεί να τον παίρνουν, εντάξει, από εκεί και πέρα έχει χαράξει μια μεγάλη πολιτική, ναι, για το Δήμο. Βλέπω πραγματικά.
0: Τον βλέπεις, δεν θέλει το Δήμο, αυτός έχει κολλήσει με το Δήμο εκεί.
15: Φυσικά, δηλαδή, εντάξει, και πρέπει να υπάρχει μια ολοκλήρωση αυτό το μεγάλο έργο που παρουσιάζει και που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα από εκεί και πέρα,
0: μάλιστα,
15: όλα είναι μέσω παιχνίδι και δεν είναι τίποτα. Όπως και για εμάς αυτή τη στιγμή είναι όλοι μας είμαστε σε αυτό το παιχνίδι, έτσι συμβαίνουν.
0: Πιστεύεις ότι θα τον βάλουν τελικά του Σαββόπουλο?
15: Όταν θα γίνει πρόταση 100% είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, αν το αποδειχτεί ο φίλος μου Δημήτρης Σαββόπουλος, δεν ξέρω αυτό.
0: Τι, ακόμα σε αυτή την εποχή είμαστε, δηλαδή αν θα το αποδειχτεί ή όχι? Δεν,
15: έχουν, πούμε,
0: δεν έχουμε καταλήξει σε αυτά.
15: δεν έχει καταλήξει. Εντάξει, είναι και τα θέματα οικογενειακά. Δεν είναι έτσι. Όταν παίρνει μια τέτοια απόφαση, πρέπει καταρχήν να.
0: Δεν μας τα λες καλά, Πασχαλή. Δεν μας τα λες καλά.
15: Εντάξει, δεν παίρνουν τόσο εύκολα αποφάσεις, Χρήστο μου, και για τον εαυτό μου, λέω μερικές φορές. Εγώ ήθελα να κάνω κάποια άλματα, δεν με αφήνει η οικογένειά μου. Είναι θέματα, ας πούμε, εντάξει, που πρέπει να τα συζητήσει ο ίδιος για να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις.
0: Πήγες να πεις, δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Αλλά το μάθησε στο τέλος.
15: Δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου.
0: Μα αφού είναι η αρχηγή τη οικογένεια, τι να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να ρωτήσουμε.
15: 26 χρονών πρόεδρος. Νέος αντιδήμαρχος 30 χρονών. Αντινομάρης πιο νέος. Αντιπεριφερειάρχης τώρα είναι πιο νέος. Το παιδί μου δεν είναι χάρη και από ό,τι γεννήθηκε. Αυτό είναι και αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Χρήστο μου.
0: Είναι και αυτό.
15: Θα με πεις, εντάξει, τις αποφάσεις παίρνουμε μόνοι μας. Δεν μας σπρώχει κανένας. Και όταν είσαι σε μια μικρή ηλικία, Χρήστο, καταλαβαίνεις η εξουσία, σε τρελαίνει. Ανεξαρτήτως που σε καταστρέφει. Και όπως εμείς και εσύ φυσικά και εγώ που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς η εξουσία όταν είσαι σε μια μικρή ηλικία, ξέρεις, σε ενθαρρύνει σε μερικά πράγματα και στη συνέχεια ύστερα τρως το χαστούκι και συμμαζεύεσαι.
0: Ήσασταν νομίζω Κοζάνη τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
15: Εγώ ήμουν εδώ σήμερα, είχα θέμα με τις αρχούντες πάλι. Το πρόβλημα δηλαδή συζητήθηκε μέσα, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είμαι σε αυτή την κατεύθυνση εγώ. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν πάει άλλο πια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συζητήσαμε πάλι,
0: τα
15: ίδια και τα ίδια.
0: Αλλά το κακό είναι συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, ναι.
15: Η τοποθέτηση δικιά μου ήταν προς αυτή την κατεύθυνση και με στήριξαν δηλαδή όλοι όσοι συμμετείχαν μέσα στην συνάντηση.
0: Αύριο τι ώρα έχουμε ανακοινώσεις, Πασχάλη, τι σας είπα?
15: Σήμερα θα υπογραφεί η απόφαση, πρέπει να υπογραφεί σήμερα, αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις, το βράδυ πρέπει να υπογραφεί.
0: Άρα το βράδυ, μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε, έτσι.
15: Ως τις 12 δηλαδή πιστεύω, ας πούμε, εντάξει, θα υπογραφεί η απόφαση και αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις
0: των ομάδων. Ωραία, εντάξει.
15: Καλημέρα σας.
0: Τα καλύτερα εύχομαι, Πασχάλη.
15: Και μην μας ξεχνάτε. Σας αγαπάμε στα
0: λεπτά. Να σε ξεχάσουμε. Και να θέλει να σε ξεχάσει κάποιος, είσαι τέτοια προσωπικότητα που δεν μπορεί να σε ξεχάσει κανένας.
15: Εντάξει, είναι και το συστηματικό κομμάτι μερικές φορές με κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι το τυπικό. Εντάξει.
0: Δεν μπορείς.
15: Και έτσι νιώθω εγώ για εσάς.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνιούνται και άνθρωποι που δεν μπορούν να ξεχαστούν.
15: Έτσι, μπράβο, Χρήστο μου.
0: Έγινε. Πασχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Χελένα, πού είσαι, μωρέ?
1: Εδώ είμαι κι εγώ. Σας ακούμε, προσοχή.
0: Λοιπόν. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Πάμε χορηγούς για να περάσω στο διαφημιστικό.
1: Νότικα Insta Geekas Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται στην Νότικα Insta Geekas Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκικάς Γιώργος. 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, Χελένα, επειδή αύριο δεν θα είμαι εδώ μαζί σου, παιδιά, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Αύριο θα είναι μοναχούλητο το κορίτσι μου, δεν θα είναι ούτε η Όλγα αύριο. Αλλά αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα, βεβαίως, για το κοριτσάκι μας. Οπότε θα περάσει πολύ ωραία από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε χρόνο να βγάλω και Άκη Τσούκα που θέλω.
1: Επειδή γιορτάζει σήμερα.
0: Έστειλε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μην το βγάλεις.
0: Γιατί?
1: Δεν έστειλε.
0: Έκανε μια ωραία πρόταση χθες στο συμβούλιο.
1: Ναι. Έχω να σου πω και κάτι για την Κίμπερλι μετά. Πες μου για τον
0: για
1: κύριο.
0: Για την Κίμπερλι.
1: Ναι, πες μου για τον κύριο Τσούκα. Εσύ και θα σου πω εγώ το αποκλειστικό.
0: Πρώτη είναι επιδότηση ενοικίου.
1: Ναι.
0: Και απαλλαγές από τα τέλη σε όσους πάνε να νοικιάσουν καταστήματα στη Μητροπόλεως. Ώστε με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, να ξαναφτιάξουμε εμπορικό δρόμο στην Μητροπόλεως όπως ήταν πάντα.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Πώς?
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Μάλιστα είπε και με 70%. Φαίνεται ότι το θέμα, όπως άκουσα και τον κύριο Ρήμο, να προσκρούει λίγο στο γεγονός ότι δεν είναι στις δυνατότητες του Δήμου αυτή η επιδότηση για συγκεκριμένο, ναι, για συγκεκριμένη επιδότηση. Περιοχή. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα πάντως, γιατί με μια επιδότηση για συγκεκριμένο δρόμο σαν τη Μητροπόλεως που τη ζήσαμε στα καλύτερά της εμείς οι παλιότεροι, θα είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω πολύ.
0: Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει ένας τρόπος, ρε παιδί μου. Σαν ιδέα όμως είναι καλή, πιστεύω. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ.
0: Για πες και για την Κίμπερλι τώρα.
1: Ήθελε ο κύριος Τσούκας να τη φέρει Καστοριά, σωστά?
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ξέρω ότι σήμερα κιόλας ή αύριο.
0: Είναι εδώ.
1: Ή αύριο, όχι.
0: Τι.
1: Οι Ελληνοαμερικάνοι της Καστοριάς,
0: ναι,
1: πάνε να συναντήσουν Κίμπερλι.
0: Σήμερα.
1: Ή σήμερα ή αύριο.
0: Τι λες ρε.
1: Εντός της εβδομάδας τέλος πάντων. Και, πριν, και σίγουρα πριν το Σάββατο.
0: Πες μου, επειδή θα είμαι λοιπόν αύριο, θα είμαι πάλι στα παλιονοσοκομεία λοιπόν. Ναι. Να βγάλω τον κύριο Τσούκα, έχουμε μας δίνει λίγο χρόνο. Είπαμε σήμερα, είχα σκοπό, θα το φτάσω δύο. Χθες δεν άντεχα, είχα πέσει κάτω. Σήμερα όμως λέω θα πάω και
1: λοιπόν,
0: θα κάτσω μέχρι δύο.
1: Θα με πας λίγο κτέλ Καστοριάς. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε αφήνω να πας στον κύριο Τσούκα.
0: Κτέλ Καστοριάς, πάμε παντού, ταξιδεύουμε παντού. Πάτε για καλό να είναι τα ταξίδια μας. Και βέβαια.
1: Περιμένουμε και τις καλοκαιρινές εκδρομές. Περιμένουμε για τον Ιούλιο.
0: Που είναι πολύ δυνατές εκδρομές. Ξέρετε, είναι μέσα στον Ιούλιο. Μια όαση δροσιάς, μια θαλασσίτσα,
1: κάπου
0: να πάμε.
1: Πρέπει να ρίξουμε
0: να
1: καμιά
0: πάμε,
1: βουτιά.
0: Να έρθουμε με ασφάλεια, να περάσουμε ωραία, να μας βάλει και ο οδηγός τραγούδια στο pick-up, στο καστόφωνο.
1: Στο CD player.
0: Στο CD player, εκεί τι έχουν τα MP3, τα λεωφορεία μας, και να γίνει πανικός. Λοιπόν, με κτέλ Καστοριάς μένετε πάντα ενημερωμένοι, ακούγοντας την εκπομπή μας, και ό,τι εκπομπή βγαίνει, κλείνετε και άμεσα την δική σας θέση. Αργήσαμε, Ελληνάκη, τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 1:18.
16: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
16: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας

0: στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
11: Κοριτσάκι.
12: Father.
11: Τώρα παραδέχτηκα τον Τσίπρα, ρε φίλε.
12: Γιατί?
11: Διαβάζω εδώ μια δήλωση στις ξένες.

0: Γιαννακοπούλο, αυτή που πρέπει να πω και το όνομα, με τεράστιο όνομα, Σιδηρόδρομος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όνομα αυτό. Αυτή που ήταν με τον Γιώργο, τον Παπαδρέου, που την είχε ανακαλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά έφυγε από τον Γιώργο και από τον Πασόκ και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και τώρα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο Τσίπρα.
1: Α, ναι, την είδα και εγώ τη δήλωση.
0: Ναι, και πες. Λέει ότι δεν μπορώ να φανταστώ, ναι, λέει, εγώ ψηφοδέτη ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Τσίπρας πώς φαντάζεται, ρε παιδιά, ψηφοδέλτιο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, που εσύ, κυρία αγαπημένη μου ξένο Γιαννακοπούλου, πως έλενε, δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό σέφτησε, σέβρισε, σέριξε όλες τις ευθύνες ότι εσύ φταίς γιατί έπαθε ο άνθρωπος και το κόμμα. Και εσύ δεν μπορείς να φανταστείς ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Μπορεί να μην έχει μεγάλη φαντασία.
0: Όλοι, ρε. Τι σας έχει κάνει ο Τσίπρας, σας
1: μαγεύει,
0: έχει μαγεύσει,
1: τα πλήτη.
0: Σας έχει μαγεύσει.
1: Θυμάσαι την πρώτη φορά που είχε βγει ο Τσίπρας.
0: Είστε τρελοί όλοι, τελείωσε.
1: Την πρώτη φορά που είχε βγει ήταν πραγματικά μαγευτικός όμως.
0: Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, υποσχέθηκα Άκη Τσούκα. Τον εορτάζοντα Άκη Τσούκα.
1: Μου υποσχέθηκες και η Φαντίδη. Πες πρώτα η Φαντίδη να το ακούσει ο κύριος Τσούκας.
0: Να ακούσει ο κύριος. Σωστά, γιατί ήρθα εδώ. Και λέω του Τσούκα ποια είναι. Γιατί βρήκα εδώ 10 κουτάρες.
1: 10 κουτιά κυριολεκτικά έχει σήμερα εδώ.
0: Του Τσούκα ποιο είναι. Λέω να φάω από του Τσούκα. Όχι, λέω Τσούκα δεν είναι.
1: Τσούκα δεν έχω. Κάτι σε Τσούκα σήμερα.
0: Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν να σε ακούσει ο κύριος Τσούκας, η Φαντίδη.
1: Ναι, για τις κουτάρες μας.
0: Για τις κουτάρες αλμυρά και για τις γιορτές. Όταν έχουμε γιορτή, τηλεφωνούμε στον Φαντίδη. 8-7-8.
1: Αν δεν μπορούμε να τα φέρουμε οι ίδιοι δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και ο Εφαντίδης ξέρει εκεί τι να στείλει, κατάλαβες. Βάζει μέσα στο κουτί
1: τα κατάλληλα.
0: Τα κατάλληλα. Βάζει κανένα δύο γλυκά.
1: Θες αλμυρά? Να έχουμε και αλμυρά σήμερα. Θες γλυκά?
0: Για να είσαι κύριος, βάζεις και τα αλμυρά, βάζεις τα
1: γλυκά. Και τα γλυκά. Όπως έκανε και η Αγνή σήμερα και η Ανούλα από τα ψηλά.
0: Ακριβώς.
1: Δύο κουτάρες.
0: Και είσαι ωραίος. Και κοστίζει όλο το 24ωρο. Εφαντίδης, Αθανασίου 242. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Και βεβαίως χιλιόδετρο η βάση μας. Κύριε Τσούκα, καλημέρα.
1: Και χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, κύριε.
0: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα και σε όλη την Καστρουγιά. Δόξα τω Θεώ.
0: Ξέρω. Μας έχετε για τραπέζι, δεν μας έχετε για μια κουτάρα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά μας τα έχουν πει κι άλλοι.
0: Όχι. Λοιπόν, θα πάμε.
1: Ναι.
0: Πού είχαμε πάει μια φορά, κύριε Τσούκα, που ζητούσαμε αυγά, θυμάστε?
2: Πού είχαμε πάει, όχι, δεν θυμάμαι.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Θυμάται ο παπάς μου.
0: Που τον φέραμε τον άνθρωπο να πάει να φέρει αυγά από το σπίτι.
2: Ναι, ναι, το φίλο μου τον Αχιλέα. Ναι.
0: Εκεί θα με πάτε. Λοιπόν, εντάξει.
2: Εκεί, βεβαίως.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα, γιατί χθες ήταν μια ωραία πρόταση ακούσαμε, που με κάποιον τρόπο, αν δεν γίνεται όπως είπε ο κύριος Δήμος, με τον τρόπο που την εισηγηθήκατε, μπας περιπτώσει να βρούμε έναν τρόπο. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε ζωή σε ένα από τα μέρη που ζήσαμε κυριολεκτικά τα νιάτα μας και προλάβαμε στις ενδοξότερες μέρες έναν τέτοιον δρόμο, τότε πρέπει να κάνουμε το παν, αν όχι να ξαναζήσουμε τα μεγαλεία του παρελθόντος, τουλάχιστον να μην ζει την απαξίωση μιας δόξας του παρελθόντος ένας συγκεκριμένος δρόμος, που δεν ήταν απλά ένας δρόμος, ήταν τα νιάτα μας, τα όνειρά μας.
2: Έτσι ακριβώς, εντάξει, κοιτάξτε τώρα πλέον η πρόταση που έκανα εγώ καταρχάς για να, ναι, για να ζωντανέψει ιστορική.
0: Όσοι οδός, δεν την άκουσαν, να πω με μια τηλεγραφική κουβέντα ότι ο κ. Τσούκας πρότεινε επιδότηση έως και 70% των ενοικίων και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη όσων νοικιάσουν στη Μητροπόλεως καταστήματα.
2: Να, έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, το δουλεύουμε στο μυαλό μου, θα έλεγα, αρκετά χρόνια. Εντάξει, έγινε η πρόταση χθες προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μου απάντησε ο κ. Ρημός, καταλαβαίνω.
0: Διάβασε τον νόμο που δεν προβλέπεται ο Δήμος να προχωρά σε τέτοιες ενέργειες, τέλος πάντων. Ή τέτοιες χρηματοδοτήσεις ή επιδοτήσεις.
2: Φανταστείτε τώρα μια Μητροπόλεια η οποία τα περισσότερα μαγαζιά είναι άδεια. Φανταστείτε να υπάρξει μια χορηγία, θα έλεγα, γενική χορηγία από το Δήμο. Τα χρήματα δεν είναι πολλά, όπως είπα και χθες.
0: Υπολογίζονται περίπου σε 100.000.
2: Ναι, είναι κοντά σε 100.000 για 20 καταστήματα.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε τώρα να έχει 20 καταστήματα επιπλέον η Μητροπόλεως, έτσι. Κοιτάξτε, ό,τι γίνεται στο Δήμο, στην περιφέρεια.
0: Άλλος τρόπος, δεν ξέρω αν τον, ή θα τον ψάξετε, άλλος τρόπος υπάρχει για να μπορέσει κάποιος να επιδοτηθεί πηγαίνοντας.
2: Εντάξει. Πρέπει να υπάρξει. Τα πάντα γίνονται. Καταρχάς δεν το απαγορεύει κανένας.
0: Εντάξει, ο νόμος που διάβασε ο κύριος Δήμος φαίνεται να το απαγορεύει. Δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι, βέβαια.
2: Δεν
0: είναι κανένα παράθυρο ο νόμος που
2: διάβασε. Το νόμο τον εφαρμόζουμε όπως θέλουμε εμείς. Ναι. Τώρα υπάρχει αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε ή αν πραγματικά θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από έναν νόμο. Πίσω από έναν νόμο ο οποίος λέει τι, ο οποίος πραγματικά υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις εργασίας. Υπάρχουν κάποιες για καινούργια καταστήματα, για νέες επιχειρήσεις.
0: Ναι, ό,τι υπάρχει όμως τώρα στη Μητροπόλη είναι από αυτά τα προγράμματα των 15.000. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι προγράμματα τώρα. Έτσι, αυτά είναι,
0: και τα μαγαζιά ανοίγουν για την επιδότηση, δεν ανοίγουν για τα μαγαζιά.
2: Σίγουρα την επόμενη μέρα θα κλείσουν.
0: Ναι, ναι.
2: Με το που τελειώσει
0: η χρόνος ο προβλεπόμενος είναι να κλείνουν.
2: Βέβαια, εντάξει, αυτά δεν είναι τώρα. Αυτά είναι προεκλογικά ψηφοθυρίες αυτές. Δεν είναι πραγματικά βοήθεια. Εδώ μιλάμε για να μπορέσει να ξαναζωντανέψει ξανά η Εδώσης Μητροπόλεως.
0: Και να έχουμε στην Καστοριά, κύριε Τσούκο, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί και έτσι. Η Καστοριά δεν έχει. Όλες οι πόλεις έχουν έναν εμπορικό δρόμο. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μικρότερες πόλεις έχουν έναν εμπορικό δρόμο. Έχουν αυτόν τον δρόμο, είναι εμπορικός. Η Καστοριά δεν έχει έναν εμπορικό δρόμο. Έχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα από τη Γράμμο, λίγο προς τα δω, άντε σε ένα πεζόδρομο. Αυτά. Και σε ένα εμπορικό κέντρο. Αυτά. Να πούμε έχουμε έναν εμπορικό δρόμο, ρε παιδί μου, δεν έχουμε.
2: Καστοριά δυστυχώς δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Ξαναλέω, εγώ δεν θέλω ούτε να υποβαθμίσω, ούτε να υποβιβάσω, ούτε να απαξιώσω καμία δημοτική αρχή, καμία περιφερειακή αρχή, καμία αρχή γενικά. Εντάξει. Το θέμα είναι δεν είναι να κάνουμε μια πλατεία, να κάνουμε μια στρατόστρωση. Εντάξει. Το βασικό το θέμα είναι θα υπάρχει κόσμος να τις χαρεί αυτές τις πλατείες. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Εγώ είχα πει στην προεκλογική μου εκστρατεία ότι δεν θα κάνω, δεν θα ασφαλτοστρώσω τίποτα. Δεν θα ασφαλτοστρώσω το γύρο της λίμνης, δεν θα περπατάει κανένα σε λίγα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Τίνουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, η κατάσταση είναι πραγματικά απογοητευτική. Αν εξαιρέσει μια Κυριακή, η οποία έρχεται κόσμος, πραγματικά έρχεται κόσμος για μια μονοήμερη εκδρομή, τις υπόλοιπες μέρες, αν με περάσετε από τα μαγαζιά της παραλιακής, τα οποία είναι και τα καταπληκτικά μαγαζιά, είναι άδεια.
0: Ναι.
2: Είναι ντροπή. Πραγματικά είναι κρίμα το Θεό. Είναι κρίμα το Θεό. Έχουμε την πιο όμορφη πόλη στην Ελλάδα και θα έπρεπε να έχει βουλιάξει από τον κόσμο.
0: Ναι,
2: αλλά δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται τίποτα. Κάτι θα πρέπει να γίνει.
0: Εδώ ρωτάει ένας φίλος.
2: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από ένα χαρτί του νόμου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε.
0: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, κύριε Τσουγκά, ο φίλος ο Αριστοτέλης, ρωτάει τι νόημα θα είχε να φύγει ένα μαγαζί από μια περιοχή που είναι σήμερα και να πάει ντε και καλά στην Μητροπόλεως. Λέει μόνο όσοι έχουν καταστήματα θα κερδίσουν εκεί. Είναι ωραία ιδέα, λέει, αλλά.
2: Δεν είπε κανένας να φύγει κανένας. Εγώ μιλάω, αναφέρθηκα στο να μπορέσουν τα παιδιά που φεύγουν εσωτερική μετανάστες στα νησιά και στην Καρκιδική να μπορέσουν να επιδοτηθούν.
0: Να κάνουν κάτι δικό τους
2: και να κάνουν
0: με επιδότηση στη Μητροπόλεως.
2: Εγώ εκεί αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι πουθενά άλλου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και στα καταστήματα αυτά να δοθεί προτεραιότητα στα μαγαζιά με παραδοσιακά έργα τέχνης της Καστοριάς, παραδοσιακά και τοπικά εδέσματα της Καστοριάς. Από εκεί να ξεκινήσουμε και να δημιουργηθεί μια πολύ ωραία πιάτσα επάνω, η οποία δεν θα έρχεται σε καμία αντίθεση προς Θεού με τα υπόλοιπα μαγαζιά, έτσι. Το κάθε ένα θα έχει το δικό του χαρακτήρα.
0: Για εμάς που ζήσαμε, γιατί πολλές φορές κάνουμε αναφορά στην Μητροπόλεως, στη δεκαετία του 80, κύριε Τσούκα. Ήταν τα νιάτα μας. Αυτά ήταν τα νιάτα μας. Δηλαδή, τα 10 χρόνια που θεωρούν το νιάτα ήταν στη Μητροπόλεως. Δηλαδή, αυτό θα θυμόμαστε.
2: Εντάξει, και τώρα κακά τα ψέματα. Έτσι, περπατάς στην Μητροπόλεως.
0: Μήπως είναι όνειρο δικό μας πολύ από την έντονη συναισθηματική φόρτιση που έχουμε.
2: Η πρότασή μου δεν έχει καμία σχέση με συναισθηματισμό.
0: Ναι.
2: Ξαναλέω, έχει σχέση με το να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να γυρίσουμε τα παιδιά που έχουν φύγει πίσω και να τους δώσουμε ένα ερέθισμα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Αυτό.
0: Το λέω απλά μόνο για έναν και μόνο λόγο. Γιατί για μας μπορεί η Μητροπόλη δεκαετία του 80 να ήταν τα πάντα. Τα νέα παιδιά όμως που δεν έχουν γνωρίσει αυτή τη ζωή στην Μητροπόλεως, η Μητροπόλεως δεν τους λέει απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό το πράγμα. Ούτε έχουν, ούτε αναμνήσεις έχουν, ούτε εικόνες έχουν, παραστάσεις. Δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή δεν τους συνδέει τίποτα με αυτόν τον δρόμο. Γι' αυτό λέω μήπως καμιά φορά εμείς οι μεγαλύτεροι το βλέπουμε και λίγο συναισθηματικά το θέμα.
2: Ξαναλέω, εγώ η πρότασή μου δεν έχει καμία σχέση με
0: το ξεκαθαρίσατε, σωστά το καταλάβαμε.
2: Έτσι, είναι με το πώς θα μείνουν τα παιδιά και με το να μην φύγουν τα παιδιά και να μείνουν στην Καστοριά και να δοθεί ένα ρέθισμα. Ναι. Το να πάει να ανοίξει μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή με την επιδότηση ενός ΕΣΠΑ,
0: ναι,
2: σίγουρα δεν μπορεί να το ανοίξει οποιοδήποτε. Ναι. Έχει κάποιες προϋποθέσεις.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε ένα μαγαζί ΕΣΠΑ,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή. Π.χ. στο τελευταίο πρόγραμμα είχαν προτεραιότητα οι γυναίκες.
0: Ναι. Ναι, ναι.
2: Πρέπει να έχεις κάποια μόρια.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλά όσο ελέγχθηκε χθες ότι μπορούν να, μέσω ενός προγράμματος. Δεν μπορούν όλοι να ανοίξουν.
0: Δεν μπορούν όλοι.
2: Εγώ μιλάω να δοθεί ευκαιρία, να δοθεί ευκαιρία μέσω του Δήμου να μπορέσει οποιοδήποτε με το μοναδικό
0: ως έμπρακτη βοήθεια στήριξη ενός παλαιπωτέ ιστορικού δρόμου.
2: Να είναι παραδοσιακά καστρογιανά αντικείμενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει,
0: με
2: αυτό,
0: συγκεκριμένο
2: τίποτα άλλο.
0: Και να δημιουργηθεί να μπορέσει, και πιάτσα. Να γιατί ξέρετε, δεν φτάνει να γίνουν μόνο μαγαζιά. Πρέπει να γίνει και πιάτσα.
2: Έτσι ακριβώς, θα γίνει πιάτσα. Όταν γίνουν μαγαζιά, θα γίνει πιάτσα. Ένα μαγαζί δεν, δεν είναι πιάτσα.
0: Ένα, ούτε δύο. Δεν, πρέπει να γίνουν μαγαζιά. Όταν λέμε μαγαζιά, είναι μαγαζιά.
2: Ξαναλέω, θέληση υπάρχει. Το να κρυφτούμε πίσω από ένα χαρτί του νόμου είναι το μόνο εύκολο. Δεν κάνω τίποτα. Οκ, εντάξει, α μην κάνουμε τίποτα. Να μείνουμε πέντε άτομα σε αυτή την πόλη και να είμαι στήσιοι.
0: Λοιπόν, κύριε Τσούκα, εμείς το είδαμε σαν καλή ιδέα. Γι' αυτό σας πήραμε με την ευχαίρεια τηλέφωνο σήμερα. Γιορτάζεται κιόλας. Οπότε όλα καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Θα έχετε και νέο πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο πια.
2: Α, όλο μου εντάξει. Όποιος είναι.
0: Τον κύριο Δοκόπουλο.
2: Μια χαρά παλικάρι είναι. Και γιατρός από όλο. Ευγενές το παιδί.
0: Οπότε από εδώ και πέρα πάμε και για τα επόμενα 2,5 χρόνια, γιατί ολοκληρώθηκε και η θητεία της κυρίας Κύρου.
2: Ναι.
0: Μηνύματα βλέπω έρχονται και για το τρίτο πρόγραμμα.
2: Το τρίτο, να μην πει,
0: γιατί είναι και μέρα γιορτή σήμερα. Μην σας βγει ξινό. Να μην πει. Αλλά μπαίνουμε Ιούλιο από αύριο. Απλά το υπενθυμίζω, κύριε Τσούκα, γι' αυτό καταλάβατε. Μπαίνουμε και Ιούλιο από αύριο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λογικά μες τον Ιούλιο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, το ακούμε από παντού, μακάρι.
2: Και η λογική έχει χαθεί πλέον.
0: Και η λογική έχει χαθεί. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσούκα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
0: πάλι χρόνια πολλά.
2: Αγίου, ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τσούκα και την πρότασή του χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιδότηση από πλευράς Δήμου του ενοικίου των καταστημάτων στην Μητροπόλη με ένα ποσοστό που μπορεί να φτάνει και το 70% και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη όσων θα είναι εκεί, ώστε να επανακάμψει ο συγκεκριμένος δρόμος με ουσιαστικά κίνητρα. Λοιπόν, η απάντηση του κύριου Ρήμου, να υπενθυμίσω απλά, είναι ότι το νομικό πλαίσιο των Δήμων δεν μπορεί να καλύψει μια τέτοια επιδότηση. Αναφέρθηκε και στο συγκεκριμένο νόμο ο κύριος Ρήμος. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις να κάνεις κάτι όμως, νομίζω ότι ή μπορείς να βρεις παράθυρα στον νόμο ή μπορείς να βρεις κάποιον άλλον ίσως τρόπο πιο έμεσο, πιο από εδώ, από εκεί, κάτι μπορείς να κάνεις αν αξίζει πραγματικά τον κόπο και αν το βρίσκεις ότι αυτό αξίζει να το κάνω. Έλενα.
1: Φάδερ, είχαμε και την κυρία, είχα και την κυρία Μαρούλα τώρα στη γραμμή, η οποία έχει μια πρόταση για την περιοχή εκεί πάνω στο Τσαρσί. Ναι. Θα την έχουμε μαζί μας την Πέμπτη όμως, γιατί σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πάω να θα πω λίγο χλώ για να φύγουμε κατευθείαν.
0: Πείτε την αύριο.
1: Γιατί αύριο θα απουσιάζει δυστυχώς.
0: Α, μάλιστα.
1: Της το πρότεινα και για αύριο. Αλλά θα είναι εδώ την Πέμπτη. Οπότε, Ανθοπολέο Χλώη μαζί μας, γιατί ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ σήμερα, θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς εκεί, πάρα πολύ κομψούς, με πολύ, πολύ ρομαντικούς, έτσι, με πολύ ωραία αισθητική, με προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Βεβαίως, είμαστε και στο καλοκαιράκι και μας αρέσει πάρα πολύ να καθόμαστε αυλές και μπαλκόνια, αλλά πρέπει πρώτα να τα στολίσουμε για να καλέσουμε τους φίλους μας και την παρέα μας στο μπαλκόνι μας και στην αυλή μας, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, ωραία φυτά να πρασινίσει ο τόπος, τα ολοκένουργια κεριά από Noble Senses που έρχονται οι καλοκαιρινές μυρωδιές τώρα να μας κλέψουν την καρδιά, Pink Mojito, Summer Spritz και Κύμα. Θα μυρίσει κύμα η αυλή σας. Μόνο αυτό σας λέω. Κεριά από Noble Senses ανεπανάληπτα. Μας βρίσκεται στην Αποδήμον Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Λοιπόν, και πάμε ακόμα έναν χορηγό.
1: Ναι, να πάμε και Fellowship of Magic. Σε μαγείες θα σας πάω πάλι. Το Fellowship of Magic, παιδιά μου, δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, να ακούς και το συνομιλητή σου, θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ, αν είστε και λάτρεις αυτών των ταινιών, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια, αν σας αρέσουν και τα επιτραπέζια. Είμαστε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία, Fellowship of Magic, η νέα αγαπημένη μας συνήθεια.
0: Έχουμε ωραία μηνύματα. Και ο Μέος Καστοριανός λέει εδώ το μήνυμα: δεν περπατάει πλέον ούτε σε ευθεία. Πού να ανέβει μέχρι εκεί πάνω? Δηλαδή χρειάζεται να γίνει και
1: ασανσέρ, τελεφερίκ, τι θέλετε?
0: Από το φίλο μου τον Γιώργο τον Γούση, να φτιάξει ένα AI και να σε ανεβάζει και με τελεφερίκ από...
1: Αφού έτσι και αλλιώς, βρε, παντού αυτοκίνητα παίρνετε. Τι λοιπόν, γκρινιάζετε?
0: Και ο Νίκος τι μου λέει?
1: Να πούμε εμείς που περπατάμε, να πάει στο καλό επίσης.
0: Ήμασταν, λέει, η μοναδική πόλη στο σύμπαν που χτίστηκε δίπλα στο νερό και είχε την επαγγελματική δραστηριότητά της στο βουνό.
1: Πραγματικά.
0: Η φυσική εξέλιξη στο σύμπαν ήταν να εκπολτιστούμε και να κατέβει η οικονομία δίπλα στο νερό.
1: Επίσης να πω κάτι.
0: Εκεί που είναι εύκολο να περπατάς και να έχεις χώρο στάθμευσης. Φτάνει. Η Μητροπόλεως θα είναι δρόμος κατοικίας. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη.
1: Να πω κάτι επίσης. Ναι. Γιατί μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή και μαγαζιά που έχουν ανοίξει και έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους στη, ναι, Μητροπόλεως. Και μερικοί όντως μπορεί, ναι, και από αυτούς να το κάνουν για
0: μόνο
1: τις,
0: για την επιδότηση.
1: Μόνο για τις επιδοτήσεις.
0: Υπάρχουν,
1: αλλά
0: και τα παιδιά
1: υπάρχουν παιδιά που έχουν πραγματικά όνειρα, ναι, ναι, ναι, ναι, και έχουν στήσει τα μαγαζιά τους με πάρα πολύ αγάπη. Και έχει πολύ,
0: πολλά πράγματα.
1: Και με μεράκι, βέβαια, και, με, βέβαια, και με όλα. Και είμαι σίγουρη ότι
0: είναι αυτοί που θα μείνουν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: και είναι αυτοί που θα μείνουν.
0: Αν έγινα, ρε παιδί μου, 50, πόσα πες, 20 μαγαζιά τέλος πάντων, έτσι. Μπορεί να μείνουν 5,
1: ναι,
0: αλλά αυτοί 5 αξίζει για να μείνουν.
1: Ναι, ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ανοίξει με πολύ πολύ μεράκι τις δουλειές τους εκεί, έτσι, ακόμα και με αυτά τα προγράμματα.
0: Και, θα μείνουν,
1: και δεν έχουν κανένα σκοπό να κλείσουν. Τρέμουν μήπως κλείσουν, αντιθέτως, και γι' αυτό πρέπει να τους στηρίζουμε και παραπάνω.
0: Αυτό είναι μια ωραία ιδέα. Αυτοί που θέλουν πραγματικά να είναι στη Μητροπόλεως, ίσως χρειάζονται την λίγο παραπάνω στήριξή μας. Πάμε για το διαφημιστικό,
1: ναι,
0: μας. Για να δούμε εδώ τι έχουμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
1: Εκεί γύρω ακόμα πιστεύω, 31,5 θα πω πάλι.
0: Πιάσαμε ταβάνι. 31,5, ναι. Εκεί είμαστε.
1: Δεν πιστεύω κι άλλο.
0: Φαίνεται να είναι το ταβάνι αυτό, ίσως λίγο παραπάνω.
1: Καύσον, καύσον.
0: Ντάουβιν Παπα Βασιλείου μαζί.
1: Χρόνια πολλά, πώς το λέμε.
3: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορριπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ντομάτα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Να κλείνουμε σιγά σιγά.
4: Σιγά σιγά πρέπει να πάμε και στα υπόλοιπα. Όμως να πάμε στους χορηγούς μας, να πάμε και λίγο διαγώνισμα εντάχει, ίσως προλαβαίνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Με House of Beauty μπαίνουμε πάντως στο τελευταίο μας τεταρτάκι, θα έλεγε κανείς. Και πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Φυσικά ξεκινάω με Laser, Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε και τις θεραπείες του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμός, θερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, και πρέπει να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας, γιατί ξέρετε ότι εξαντλούνται. Και φυσικά και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, V-Power και EMS. Είναι ένα μηχάνημα και για σώμα, για όλα τα δύσκολα σημεία. Κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, γόνατα, αλλά και για πρόσωπο. Ψάξτε το V-Power και EMS για να δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι μόνο λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
3: Θα πάμε.
4: Μαζί μας και Messi Marvels, και θα σας πάω στο καινούριο εργαστήρι που ετοιμάζει το Messi Marvels αυτή την εβδομάδα, αυτή την Πέμπτη συγκεκριμένα, για παιδάκια 6 έως 12 ετών. Να μια επιχείρηση που ήρθε για να μείνει στη Μητροπόλεως. Χρόνια τώρα, έτσι. Messi Marvels λοιπόν. Το εργαστήρι μας το καινούριο, Γνωρίζω το πρόσωπό μου ονομάζεται, ένα εργαστήριο πυλού και συναισθημάτων. Δεν έχουμε μόνο πια μαθήματα με πυλό για ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά μας. Θα παρατηρήσουμε πρόσωπα και μάσκες, θα ανακαλύψουμε τα συναισθήματά μας και θα δημιουργήσουμε και τη δική μας μάσκα με φυσικό πυλό. Είναι, όπως σας είπα, για παιδιά 6 έως 12 ετών, αυτή την Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα. Messi Marvel στην αγαπημένη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47, και μάλιστα στα ψηλά της Μητροπόλεως, έτσι. Όχι απλά στη Μητροπόλεως. Τηλεφωνικά κλείνετε τη θέση σας στο 2467024639. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα. Πάμε όμως και Αγκίστρι, πριν σε πάω στο διαγώνισμα, το οποίο σήμερα είναι και πολύ εύκολο, θα έλεγε κανείς, ειδικά για σένα.
3: Βεβαίως.
4: Αγαπημένο εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, λοιπόν, μαζί μας για όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας, τα πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες και τις θρεπτικότατες. Πρέπει να τις εντάξουμε στη διατροφή μας οπωσδήποτε. Τα

0: καινούργια μας πιάτα, όπως και μπαπ τόνου, σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Όλα αυτά τα ωραία, την ωραία μας αυλή, τη φανταστική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Πάμε.
0: Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Βεβαίως. 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα και σήμερα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. 1913. Οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Ακριβώς.
0: 1957. Εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκριτος. 1993, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακύρακτος.
1: Ο γνωστός Αντώνης Σαμαράς.
0: Φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φεύγει, σαν τώρα που έφυγε.
0: Και προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης της πόλης.
1: Αν ο Σαμαράς είχα λίγο χιούμορ, θα το έβγαζα πάλι πολιτική άνοιξη.
0: Εγώ θα το έβγαζα σήμερα. Γιατί δεν το αποφάσισε να το ανακοινώσει σήμερα.
1: Κάνει rebranding. Άρα κάνε μια πολιτική άνοιξη. 2026.
0: Pre-branding.
1: Ομάδες,
0: Pre-branding.
1: Pre-branding.
0: Πήγα στα προηγούμενα. Λοιπόν, εγώ πάντως αν ήμουν Σαμαράς θα ανακοίνωνα το νέο μου κόμμα σήμερα.
1: Σήμερα, μπράβο, αν είχα λίγο χιούμορ, σήμερα θα ανακοινώνω.
0: 1996. Ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι των 2.324 του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Μάρ, παιδιά. Πήγατε μέχρι εκεί.
1: Πώς έχουμε φτάσει στην πρόοδο των κομμάτων. Στην αρχή ψήφισαν οι βουλευτές μόνο να βγάλουν τον γενοργιακό. Δηλαδή είχε 100 βουλευτές το κόμμα, 150.
0: Ναι.
1: Ψήφισαν οι βουλευτές, κατάλαβες. Μετά ψήφισαν τα, πώς τα λένε, τα συνέδρια.
0: Ναι.
1: Έβγαζαν από το συνέδριο.
0: Και τώρα και ο κόσμος.
1: Και τώρα ο κόσμος μετά τον Γιώργο Παπανδρέου. Πάλι και το ΠΑΣΟΚ ήταν. Θυμάσαι που ήταν μόνο
0: πρωτοπόρο και ανανεωτικό.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο ψήφους είχε πάρει ο Γιώργος.
0: Energon μαζί μας, μελέτες, κατασκευές, μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ φυσικά. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι, μηχανική μας Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Μας Energon Construction.
0: Όχι, να το πεις ολόκληρο γιατί τη μάδα
1: την έφερε. Την engineer.
0: Κουβώντας μάλιστα επίσης μαζί μας, μιας και είμαστε και σε όλα αυτά τα ωραία τα ενεργειακά, για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Smalis. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας. Smalis.gr.
2: Εγώ αν είχα χιούμορ, Χρήστο, θα το έβγαζα αυτού και από την αρχή.
1: Εσύ αν είχες χιούμορ, θα έφερες και τίποτα θες για την
0: γιορτή. Έφερε ο άνθρωπος.
1: Άντε ρε.
0: Καλά, φάδερ, πού είσαι.
1: Άντε, καλά λες, έφερε, σωστό. Γιατί μπέρδεψε τον με άλλον Πέτρο. Εντάξει. Ο Πέτρος έφερε. Μπράβο σου.
0: Ο Πέτρος έφερε.
1: Ήσουν πολύ δυνατός και έφερες κανονικότατα.
0: Θα φτάσουμε στο σημείο να κατακρίνουμε και αυτούς που φέρνουν.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σε αυτή
1: όχι,
0: την εκπομπή.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
2: Χρήστο, συγκεντρώσου, στο στόμα σου το έφερα.

0: μπράβο, ζητάει σε οριακά.
1: Αλλά πιο, δεν μπορούσε να το φέρει και πιο,
0: πιο κοντά.
1: Πιο κοντά, δεν γινόταν. Δηλαδή,
0: λοιπόν.
1: Τι λέω, Παναγία μου, από το πολύ πάθος.
0: Πάμε και από κάτω πριν προχωρήσουμε.
1: Με ρωτάει ο Νίκος ο Παϊτζής, τι εννοείς, τι εννοείς που κάπου πάνω το γράψα «σε θαυμάζω», «σε θαύμασα». Τι εννοείς με θαύμασες που έγραψες παραπάνω. Ξέρεις τι θαύμασες εσένα, Νίκο?
0: Τι?
1: Με τον τρόπο που ανέπτυξες το θέμα, καταλήγοντας ότι θα σκύει το πτυχίο σου.
0: Δηλαδή, για ποιο θέμα?
1: Είναι δικά μας, μεταξύ μας αυτά. Όλη η συλλογιστική που ανέπτυξε μέχρι που να φτάσει σχίζω το πτυχίο, γι' αυτό τον τρόπο τον θαύμασε. Κατάλαβες? Έπρεπε να το διευκρινίσω όμως και καλά κάνει που με ρωτά, γιατί έπρεπε να το.
0: Σαφώς και κατάλαβα για ποιο θέμα λες.
1: Δε, εσύ, ο Νίκος κατάλαβε.
0: Κι εγώ καταλαβαίνω σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε.

0: μυστήριο.
1: Αβοκάντο μαζί μας. Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας τώρα που είναι καλοκαιρά και τα λατρεύουμε. Αλλά αβοκάντο όχι μόνο για αυτά. Για τα energy balls μας. Για το chia pudding, το ολοκένουργιο snack μας. Για το γιαούρτο cheesecake που το λατρέψατε με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά.
2: Τόσα χρόνια έκανα το λάθος.
1: Συγγνώμη. Χωρίς ζάχαρη. Τα όλα μας τα snack, τα αγαπημένα μας Αιγίνα snack. Για το πρωινό μας, για το απογευματινό μας, για το βραδινό μας, για όποια ώρα θέλουμε εμείς. Φρεσκοστημένη φυσική χυμή, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας, για ενέργεια, για το πεπτικό μας, για πού δεν είναι καλά αυτά τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες οι φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Λοιπόν, συνεχίζω με διαγώνισμα.
3: Παρακαλώ.
1: Είσαι έτοιμος, έχεις διαβάσει? Ή ακόμα έχεις χαρτί από το γιατρό?
3: Πάντα.
1: Γεννήσεις 1892, στρατής Μυριβίλης.
3: Πολύ εύκολο.
1: Ναι, σου είπα εύκολο είναι σήμερα.
3: Μυριβίλης, τον Ανθολόγιο τον θυμάμαι τον Μυριβίλη.
1: Μπράβο.
3: Που έγραφε. Πώς λέγεται, συγγραφέα αυτό.
1: Φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. 1939, Γιώργος Γεννηματάς.
3: Σαν σήμερα γεννήθηκε Γιώργος Γεννηματάς. Ναι. Ο ιδρυτής του ΕΣΥ στη χώρα μας.
1: Έλληνας βουλευτής.
3: Και ο πιο πιθανός τότε στην εποχή του διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ακριβώς. Και στην, νομίζω, πολύ φίλη και στην ιδρυτική ομάδα πρέπει να ήταν.
3: Ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη.
1: Ναι, το λέει και εδώ. Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. 1985, Μάικλ Φέλπς.
3: Δύο άνθρωποι κολυμπάνε καλά σε αυτόν τον κόσμο. Ο Φέλπς και εγώ.
1: Εσύ!
3: Μάλλον για να το πω καλύτερα, εγώ και ο Φέλπς.
1: Α, μετά από σένα. Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Δεν μας έχει φέρει ένα μετάλλιο Ολυμπιακό, βέβαια.
3: Υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες που νομίζω ο Φέλπς υπάρχει μέχρι 6 χρυσά.
1: Παιδιά, τα παιδιά μας είναι στη Λουκέρνη, και νομίζω ότι έγιναν κάποιοι τελικοί. Καλά τα πήγαμε. Νομίζω ο Χολόπουλος πρώτος.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, θα το κοιτάξω λίγο, θα το κοιτάξω λίγο για αύριο αυτό. Προχωράμε πριν συνεχίσω με το διαγώνισμα. Τα έχει πάει εξαιρετικά. Λίγο δυσκολεύει του θανάτου μετά. Και πάμε και στο φροντίζω πριν όλα αυτά. Πάμε στο φροντίζω, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι και κανονίζετε τις διακοπές σας, σκέφτεστε πού θα αφήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους που χρειάζονται τη φροντίδα σας. Στο φροντίζω είναι η απάντηση, είναι στα καλύτερα χέρια, οπότε και εσείς φεύγετε γιατί σας χρειάζεται και σας ξεκούραση. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω: 2467050619191 και 6959-2241. 11. Μας τώρα! Και η στήριξη μαζί μας!
3: Ναι!
1: Ναι!
3: Πάμε λοιπόν για διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Εμπορικό κέντρο σιδηρού. Με μεγάλη ποικιλία λοιπόν σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, σιδηροοικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές ανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμερίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού μας βρίσκεται?
3: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Και πάω Θανάτους ή να πάω Your Look? Τι θέλεις από τα δύο? Έτσι και αλλιώς.
3: Ο Μπουτσίκας είμαστε... φωνάζει.
1: Φωνάζει. Ωραία, Your Look.
3: Σε μένα.
1: Your Look θα πάω. Μικρόφωνο σε μένα. Κουκλάρες μου, γιατί έχουμε 2+1 στα μαγιό μας. Έχουμε καλοκαιρινές προσφορές. Στα μαγιό, 2+1 δώρο. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά μας, τα πάντα, τα καφτάνια, όλα για να έχουμε μαγιό για όλες μας τις διακοπές. 2+1 δώρο. Στις φανταστικές τιμές του Your Look κιόλας, έτσι. Εννοείται όλα μας τα υπόλοιπα τα καλοκαιρινά. Τα ρούχα, τα μίνια μας, τα μάξι μας, τα φορεματάκια, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, τα μπλουζάκια μας, όλα. Όλη κολεξιόν, γάμος, βάφτιση. Γιατί από εδώ και στο εξής όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνης. Αγαπημένο καλοκαιρινό και δωρό σερό Your Look και yourlook.gr. Λοιπόν,
3: Παρακαλώ.
1: Πάω διαγωνισμό ή να κλείνουμε σιγά σιγά. Τι θέλεις?
3: Ό,τι θέλεις. Ό,τι προλαβαίνουμε. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με διαγωνισμό. Πάω.
3: Έχουμε, εξάλλου έχουμε φτάσει ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λέω. Πάω πολύ γρήγορα. Θάνατη 1984, Ανρί Φάμπερ.
3: Παίρνουν τα γρήγορα αυτά.
1: Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου.
3: Ακριβώς.
1: Θέλουμε και υδατοδρόμιο εδώ. Και 2009, Πίνα Μπάους.
3: Συνέχισε λίγο.
1: Διεθνούς φήμης Γερμανίδα, χορογράφος και χορεύτρια. 2012, το ξέρεις αυτό, Θύμιος Καρακατσάνης.
3: Θύμιος Καρακατσάνης, από τους συγκλονιστικότερους ανθρώπους με τους οποίους συνομίλησα στη ζωή μου.
1: Και εγώ τον έχω δει από κοντά σε παράσταση εδώ στην Ιστορία, στο Θέατρο Βουνού.
3: Μίσος ήταν τότε που τον γνώρισα κι εγώ.
1: Υπέροχος. Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου.
3: Πρώτη φορά στον Αντένα, κάτω στην Αθήνα.
1: Διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους, του τέριαζαν και απόλυτα. Τέσσερα βρήκες από τα έξι, είσαι και αρρωστούλης. 17.
3: Ωραία.
1: Αιχμή. Φροντιστήριο Αιχμή, εδώ να δεις βαθμούς τώρα. Στη φυσική 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9. Στα μαθηματικά 19,4, 19,1, 18,2. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8. Στο ΑΕΠ 19,9, συγγνώμη. Σχεδόν 20 δηλαδή. 19,6, 19,1. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία το πιο δύσκολο μάθημα φέτος. 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4. 16,6, 15,4 στο ΟΘ, 18,9, 18,2 στην έκθεση, 17,4, 16,9, 16,2, τρεις μαθητές μας 16 στρόγγυλα, 15,5, 15,3. Αυτοί είναι βαθμοί για τις Πανελλήνιες, αυτοί ήταν οι τελειόφοιτοι μας φέτος και πάμε και για τους επόμενους. Έχουν ξεκινήσει τα θερινά τμήματα προετοιμασίας μας για τα παιδιά μας. Μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110, φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
3: Μπουτζίκας έρχεται.
1: Έρχεται Μπουτζίκας, να πω και για Βέργα άλλη μια φορά.
3: Πες και
1: προλαβαίνω. Γιατί έχουμε εκδηλώσεις το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό, 11 Ιουλίου στον Βέργα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργα, η Ομόνια, μας προσκαλεί λοιπόν στο γλέντι του, στο παραδοσιακό, με ήχο αλμοπίας. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνει και ο Λαογραφικός Σύλλογος, οι Άλμουπες. Γλέντι, μουσική, χορός, φαγητό, ποτό, να περάσουμε όλοι τέλεια. Μας περιμένουν τα παιδιά 11 Ιουλίου το επόμενο Σάββατο στον Βέργα.
3: Μπουτζίκας έρχεται.
1: The new music show.
3: Η Έλληνα θα είναι και αύριο μαζί σας.
1: Oh no.
3: Εγώ θα είμαι καλός εγώ των πραγμάτων να δεν με κρατήσουν.
1: Τι να σε κάνουμε, ωραία.
3: Αν δεν υποθυμίσω, αν δεν. Εν πάση περιπτώσει, συλλογικά την Πέμπτη θα είμαστε εδώ πάντως.
1: Εδώ θα είμαστε. Πού θα πάμε, αλλού.
3: Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikon.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
10: What's up, what's up?
12: New Music Show.
13: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Clean Bandit, Morandi και Bowser. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Medusa και Run East.

0: ολοκένουργη Μεντούζα στο New Music Show ήταν το Silence και πάω τώρα στο κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα Clean Bandit, γνωστή για τον μοναδικό του τρόπο να παντρεύουν την dance μουσική με τα κλασικά έγχορδα. Το group ενώνει τις δυνάμεις του με την 28χρονη Ιρλανδή singer-songwriter Big Pig. Το I Don't Wanna Hurt You ηχογραφήθηκε στην Κορνουάλη στην Αγγλία μέσα στην άγρια φύση. Το track ακολουθεί την αγαπημένη συνταγή των Clean Bandit, Crying at the Disco. Δηλαδή, οι στίχοι και η ερμηνεία βγάζουν μια γλυκιά θλίψη την ώρα που το beat σε παρασύρει να χορέψει. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi guys, this is Clean.

Allen και Jay, την νέα εκτέλεση του Back For Me στο New Music Show, και υπήρχαν τόσο πολλά τραγούδια που άφησε απ' έξω η Jensen McRae όταν ολοκλήρωσε τον πρόσφατο δεύτερο δίσκο της, I Don't Know How, But They Found Me. Τώρα ήρθε η ώρα να τα μοιραστεί με τους fans της. Στην αρχική έκδοση του άλμπουμ περιλαμβάνονται 11 tracks, ενώ τώρα ετοιμάζεται να βγάλει την deluxe version με επιπλέον 12 καινούρια. Ένα από αυτά είναι το Just Like You, το οποίο μιλάει για την συναισθηματική παράδοση και την σύγχυση που ακολουθεί έναν δύσκολο χωρισμό. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennas FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with Yanni Bouzika.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey,

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On new music show with John.
0: New music show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα και είναι η δική μας κλαδία. Συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρενάκρια. Say My Name, The Riddle στο New Music Show. Και πάω τώρα στο θρυλικό ρουμάνικο dance δίδυμο των Morandi που με σουράνισε στα charts των Zeros και Tens με παγκόσμια hits όπως το Angels και το Save Me. Επιστρέφω δυναμικά με το Miss Kali Hallelujah, το οποίο αφηγείται την ιστορία μια συνάντηση που αφήνει έντονη εντύπωση από την πρώτη στιγμή. Οι στίχοι στο νέο του σίγκλ περιγράφουν μια γυναίκα τόσο σεγενευτική που μπορεί να σταματήσει το χρόνο και να προκαλέσει τον θαυμασμό όλων. Ο Μάρις Μόγκα και ο Ράντι, μετά από ένα διάστημα ενασχόλησης με προσωπικά projects και παραγωγές για άλλους καλλιτέχνες, ενώθηκαν ξανά στο στούντιο στο Βουκουρέστι και παρουσιάζουν το νέο του σίγκλ τώρα στο New Music Show.

Carol G και ο αγαπημένος στην Ελλάδα Manu Chao. Ήταν το Viajando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Coco Jumbo των Mr. President ήταν το πρώτο single από το δεύτερο album του We See the Same Sun. Πολλοί του συνέκριναν με επιτυχίες των Ace of Base, όπως το Billboard που έγραψε ότι για ακόμη μια φορά η ευρωπαϊκή χορευτική σκηνή θα κυριαρχήσει στα charts. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Τσεχία και Ελβετία, ενώ στην Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 8 και στην Αμερική μέχρι το 21. Το περιοδικό της Πολωνίας Porsis το είχε στην λίστα του με τα 100 καλύτερα singles δεκαετίας του 90, ενώ αναδείχθηκε Best Dance Single στα Echo Awards που γίνονται στη Γερμανία. Το Coco Jumbo λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Αυστραλία, Δανία, Γερμανία και Νορβηγία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κυριακή 5 Ιουλίου, μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Ο Σύλλογος Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμά Σαβίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο Αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης.
4: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
3: Κυριακή 5 Ιουλίου. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
5: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
6: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Μάργαρετ Μίτσελ. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ Step by Step πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
5: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-75-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
13: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

πρώτο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτές είναι οι νέες viral επιτυχίες. Take Me There από Dati και πατωρό στον 30χρονο Βρετανό Bradley Simpson, γνωστό παγκοσμίως ως ο χαρισματικός frontman του pop rock συγκροτήματος The Vamps. Συνεχίζει όμως τώρα με solo πορείας, παρουσιάζοντας το καινούργιο του single Suzy. Το έγραψε πέρσι και το έπαιξε ζωντανά στο πρώτο live της σειράς από events Open Arms στο Moth Club. Μιλάει για την νοσταλγία, τις χαμένες ευκαιρίες και τη συνειδητοποίηση μιας κατάστασης από το παρελθόν που πλέον έχει χαθεί. Γενικότερα για το solo υλικό, το Bradley αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες που αγαπά από την εφηβεία του, όπως η Curie Smith και ο Bruce Springsteen. Ήθελε το κομμάτι να έχει την οδηγική ενέργεια, το Driving Energy, ενός ιδανικού soundtrack για road trip. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το Neverton House Twins κατάφερε να κατακτήσει το Airplay Charts στη χώρα μας. Ένα από τα καλύτερα dance duo της Ελλάδος, το project του Γιάννη και του Ανδρέα συνεργάστηκαν για το πρώτο του single που έβγαλαν το 2011 με την Ελευθερία Ελευθερίου στα φωνητικά. Το τραγούδι έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και θεωρείται ένα από αυτά που βοήθησαν στην ανάπτυξη της ελληνικής χορευτικής μουσικής στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

Music Show σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Βουτσίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Ιουνίου 2015 η Apple λάνσαρε την Apple Music. Μια music and video streaming υπηρεσία που περιλαμβάνει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αρχικά ξεκίνησε μόνο με μουσική ενώ το Visual ήρθε ένα χρόνο αργότερα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα μετά το Spotify. Μέσα σε όλα που κάνει το 2019 ξεκίνησε και τα δικά της Apple Music Awards. Μεγάλη νικήτρια εκείνης της χρονιάς ήταν η Billie Eilish, η οποία αναδείχθηκε Global Artist. Θυμόμαστε σήμερα το Bad Guys στο New Music Show.

Αυτή ήταν η Taylor Swift μέσα από το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 και το νούμερο 1 της Αγγλίας βέβαια I Knew It, I Knew You στο New Music Show και πατέρας τους Bauza, το εκρηκτικό House Trio από την Νορβηγία, ένα από τα ονόματα που θα καθορίσουν το καλοκαίρι του 2026, καθώς το Magnetic είναι ένα από τα φετινά Summer Anthems. Μάλιστα γράφτηκε μέσα σε μια χιονοθύελα στους μείον 15 σε ένα εξοχικό στα νορβηγικά fjord, αλλά βγάζει το πιο καυτό καλοκαιρινό vibe της χρονιάς. Τώρα συνεχίζουν να βγάζουν επιτυχίες και το Lose Myself περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση της μαγικής σύνδεσης που προκύπτει όταν οι άνθρωποι ζουν τη μουσική μαζί. Το track αποδεικνύει γιατί το νορβηγικό τρίο εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο σε dance playlist σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Aira Star και Tornado. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 93.
10: 101,6.
11: Stay tuned.
12: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας, με οδηγούς, την ορχήστρα ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας, με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6:30.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.
6: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κυριακή 5 Ιουλίου, μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Ο Σύλλογος Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμά Σαβίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο Αγγείο Σωτήρης Θεοδωρίδης.
4: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
3: Κυριακή 5 Ιουλίου διασκεδάζουμε όλοι μαζί ενωμένοι με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια. Και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο, στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Δύο, στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων. Πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennas FM 93,6.

0: Antennas Radio.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
7: Antennas FM 93,6.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε το Lady Marmalade.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6. If you don't like something,

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Casino. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.

Ακούς Antennas FM 93 και 6.